0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Είσαι κομμουνιστής?
10: Όχι!
9: Είσαι αριστερός?
10: Όχι!
9: Είσαι δεξιός?
10: Όχι! Κανένας βουλευτής του λαός
9: είσαι
10: δεν γέντο? Πρόκειται
9: όχι.
10: Να πάρει στη Νέα Δημοκρατία.
9: Όχι!
10: Κανένας!
11: Ύστερα, ακούς, μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
12: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή!
9: Απολύτως!
12: Τις κάλψες!
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.

0: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
1: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
2: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
3: Αμέ! Πάρτε να μην στα χρωστάω.
4: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ. Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω. Μπορείς. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, για να σας το ευκολύνω τότε.

Πρωί είναι Κυριακή καλοκαιρινή. Ερωτικές Κυριακές καλοκαιρινές στην Ελλάδα. Μία από αυτές Κυριακές να ερωτεύεστε, όχι τα Σάββατα. Τα Σάββατα είναι επικίνδυνα για έρωτες.

0: εμπόλεμες ή μη εμπόλεμες καταστάσεις, ξέρετε, πάει και έρχεται το μαύρο χρήμα, πάει και έρχεται, ταξιδεύει και δεν περνάει πλέον από τα στενά του Ορμούς, από άλλα στενά περνάει.
1: Γιατί μια...
0: Από στενά στις Βερμούδες, στα Κέιμαν, στα Κουρασάο, στα Μπαρμπάντος. Στα Γκέρσνεϊ και Τζέρσεϊ, σε Μονσεράτ, σε Βρετανικές Παρθένους νήσους, σε πρώην Ολλανδικές Αντίλες, στην Αγκουίλα, στα νήσους Τέρξεντ Κάικος, ιδιαίτερα στα Κέιμαν.

πάμε σιγά σιγά να μπούμε μέσα στο πνεύμα και τη σημερινή εκπομπή, φίλοι και φίλες. Κυρίες και κύριοι, έτσι μια καλοκαιρινή καθαρά ημέρα. Σήμερα θα μπούμε και τον καιρό λίγο αργότερα.

0: 27 βαθμούς Κελσίου είχε τώρα που ερχόμουν στο Φίνικα. Τόσο έχει και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί.
0: Σε δύο ώρες η θερμοκρασία θα έχει πάει στους 29 με 30 βαθμούς, αλλά δεν θα ξεπεράσουμε αυτό το μεσημέρι 35, άντε βαριά βαριά 36. 37 αργία θα έχουμε στην πόλη αύριο και μεθαύριο, ηλιοφάνεια. Και από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει πάλι σιγά σιγά η θερμοκρασία. Έτσι, Τετάρτη το πρωί θα έχουμε θερμοκρασία σαν τη σημερινή ημέρα, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουμε τους 34 βαθμούς, με πτώση τάσης τις επόμενες ημέρες. Να σας πω ότι όπως λέει τουλάχιστον στον χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το μεσημέρι στις 3 την Τρίτη θα έχουμε 33 βαθμούς σε Κελσίου και την επόμενη Πέμπτη, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι μέρες είναι αυτές, Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη παρακάτω. Έτσι, ενδεχομένως την Παρασκευή, την Παρασκευή να έχουμε και βροχές, να έχουμε και βροχούλες, να έχουμε και συννεφιές, βροχούλες τα απόγευμα και το μεσημέρι κατά κύριο λόγο. Για Παρασκευή μιλάμε τώρα, έτσι, για την άλλη εβδομάδα. Έχει ο χάρτης της πρόγνωσης της ΕΜΗ και θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου, με 26, έτσι, το μεσημέρι. Μακάρι, για να δούμε. Αυτός ο θόλος να καθίσει πάνω από το κεφάλι μας, ο θερμός θόλος, δεν ήρθε και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα έρθει τουλάχιστον μέχρι τέλους του μήνα, γιατί ο μήνας τελειώνει. Έτσι, τελειώνει ο μήνας, με το μετρό τι γίνεται, επειδή είπα τελειώνει ο μήνας, έτοιμο το μετρό, θα πάμε στα εγκαίνια τέλη του μηνός, για Καλαμαριά, έτσι.
1: Είναι μάνα και αδελφή μας η παντοτινή.
0: Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βάλω, άμα είναι έτσι τα πράγματα, ένα δελφίνι από την Καλαμαριά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μήπως ήταν καλύτερα. Έτσι, ήταν ένα μέτρο το οποίο πολύ γρηγορότερα θα συντόμευε τις αποστάσεις με ένα λογικό εισιτήριο. Μια ιδέα είπα τώρα, έτσι. Είπα μια ιδέα, τι να κάνω κι εγώ, ιδέες λέω, διότι ως γνωστόν έτσι πάμε, γιατί στην απικία είμαστε. Τελικά τι είμαστε, απικία, είμαστε προτεκτοράτο, είμαστε το συν ένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε, τι ακριβώς είμαστε, δεν μπορέσαμε ακόμη να... burns, so αυτό είναι, αυτό είμαστε. Τα μηνύματά σας κουρσάρος μακ καπεμή κεφαλαίο. Όλα τα γράμματα ελληνικά. Και βλέπω, μαζευτήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μαζευτήκαμε εδώ πέρα. Τα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάσω, παιδιά, σε λίγο. Εδώ και δύο λεπτά ανέτειλε ο ήλιος. Για να τον δούμε, φαίνεται από εδώ. 9 παρατέταρτο, ακριβώς θα δύσει, θα φύγει. Ξέρετε τι γιορτή είναι σήμερα? Οσίου Δίου. Οσίας Μακρίνης, αδελφής Μεγάλου Βασιλείου. Και γιορτάζουν οι Γαριφαλιές, οι Γαρουφαλιές. Γιορτάζει δηλαδή η Γαριφαλιά, ο Διός, ο Δίας και η Μακρίνα σήμερα. Αύριο προφήτη Ηλία, έτσι μην το ξεχνάμε. 20 Ιουλίου προφήτη Ηλία αύριο. Γιορτάζει ο Ηλίας, ο Λιάκος, ο Λιάκουρας, η Λιάνα, η Λία, η Γιάννα, η Λιάνα, η Ήλια και πάει λέγοντας. Αύριο αυτό. Σήμερα είπαμε οι Γαρουφαλιές γιορτάζουν, οι Δίες και οι Μακρίνες. Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην δική μας εκπομπή του Προτεκτοράτου. Σαν σήμερα είναι έτη 1780 ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης. Ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης ήταν πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ο Παναγιώταρος Βενετζιανάκης σκοτώθηκαν από τους Τουμανούς στην πολιορκία της Καστανίτσας. Είχαν γίνει τότε τοπικές εξεγέρσεις στην Πελοπόννησο. Ήταν οι προάγγελοι της μελλοντικής μεγάλης επανάστασης. Και δεν ξέρω αν πραγματικά ακόμη εμείς εδώ, παρά τις προτεκτορίες, έχουμε παραμείνει Έλληνες, γιατί εγώ είμαι Έλληνας που άδει και ο Νότης ο Σφακιανάκης. μικροφωνίζει κιόλας για να το ρυθμίσω λίγο, να το κάνω λίγο έτσι από εδώ, λίγο από εκεί, για να δούμε μήπως ρυθμίσουμε λίγο περισσότερο καλύτερα τη φωνή και δεν έχουμε περαιτέρω προβλήματα.

9 Ιουλίου του 2010 είχαμε και την δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Τουγκιόλα που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη. Τον έστησαν παγίδα, τον πυροβόλησαν επανειλημμένα, εξαφανίστηκαν. Η υπόθεση πόσα χρόνια πέρασαν, έτσι συνεχίζεται.

0: και δημοκράτη.
1: Σα σήμερα το 1821, έτσι, 19 Ιουλίου ήταν, ο Μέρ Βριώνης έφτασε στην Αθήνα, στρατοπέδευσε στα σημερινά Παρτίσια. Έφυγαν για την Σαλαμίνα οι Αθηναίοι, οι άλλοι πήγαν στην Αίγινα. Σε μια από αυτές, έτσι, τις ευνηδιαστικές εφόδους που γινόταν από εκεί και πέρα, ένας Αθηναίος επιτέθηκε πεζός στον Τουρκαλβανό στρατηγό, σκότωσε έναν από τη φρουρά, το άρπαξε το άλογο του, αλλά δεν πρόλαβε να τον χτυπήσει. Καθώς βρήκε το θάνατο από τους ακολούθους του, ήταν η απόπειρα δολοφονίας του Ομέρ Βριώνη. Ήρθαν οι Beatles, ήθελαν να αγοράσουν ένα νησί το 1967 στην Ελλάδα. Επισκέφθηκαν την Εύβοια, τους άρεσε πολύ, ήθελαν να αγοράσουν το νησάκι στην Αγία Τριάδα, αυτό το πυκνόφυτο νησάκι που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας. Τελικά δεν τα κατάφεραν, έμεινε δικό μας, το διεκδικούν οι Τούρκοι. Φαντάζομαι δηλαδή.

0: δούμε άλλα μερικά γεγονότα τα οποία έγιναν σαν σήμερα και τα οποία αξίζουν της προσοχής μας.
1: Εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει.
0: Σαν σήμερα είναι έτη 1900, τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη γραμμή του μετρό του Παρίσιου. Σήμερα προσπαθούμε εδώ και πόσα χρόνια να κάνουμε 4 χιλιόμετρα προς την Καλαμαριά, έτσι από τη Νέα Ελβετία, για να μπορέσουμε και εμείς να παίρνουμε το βαπόρι του μετρό. Ενώ σαν σήμερα το 1943, 500 συμμαχικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Ρώμη και προκάλεσαν χιλιάδες απώλειες. 1944, εθνική αντίσταση, μάχη χώρας Αγορέλιτσας, δυνάμεις του Ελλάς χτυπούν σε ενέδρα γερμανική φάλαγγα με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική εξόντωσή της.
1: Αυτούς Ελλάδα μου που χρόνια τώρα.
0: Και τα γεγονότα συνεχίστηκαν το 1961 μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, Τινησία, Μπιζέρτα, η λεγόμενη κρίση της Μπιζέρτα. Η Τινησία επέβαλε αποκλεισμό στη γαλλική ναυτική βάση στην Μπιζέρτα. Τι ήθελε να το κάνει? 4 μέρες αργότερα οι Γάλλοι θα καταλάβουν ολόκληρη την πόλη. Κάτι που προσπαθούν να κάνουν σήμερα οι Αμερικάνοι, δηλαδή να καταλάβουν ολόκληρο το Ιράν. Άι, δεν πάμε. Στο μεταξύ, το 2004 επανεμφανίστηκε το τραμ στους δρόμους της Αθήνας, με τη διαδρομή από Σύνταγμα προς ΕΦ και κολυμπητήριο Γλυφάδας. Εμείς περιμένουμε να πάει το μετρό στην Καλαμαριά.

Τα γεγονότα είναι πορά, τα γεγονότα τρέχουν. Να κατέβει λίγο και ο καιρός, να δούμε γενικά τώρα τι καιρό θα κάνει. Βλέπω εδώ στο μοναστήρι, στην περιοχή των Σκοπίων, όπου εκεί υπάρχει ελληνισμός, αλλά δεν το λένε οι δικοί μας, δεν το λένε τα κανάλια μας, δεν το λένε οι κυβερνήσεις, δεν το λένε οι αντιπολιτεύσεις. Εντάξει, κάποια κόμματα το λένε, αλλά τι να το κάνω. 36 βαθμούς σε Κελσίου και ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε στο μοναστήρι, και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και την Τετάρτη θα έχει 28 σε βαθμούς Κελσίου και ενδεχομένως και λίγη συννεφιά. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην Αμόχωστο. Η Αμόχωστος έχει από τις υψηλότερες θερμοκρασίες της Κύπρου. 37 θα χτυπήσει σήμερα, ενδεχομένως αύριο να χτυπήσει και 38, και από την Πέμπτη και μετά 34, ηλιοφάνεια, και το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, μπορεί να βρέξει κιόλας. Μακάρι να βρέξει και εκεί, γιατί η βροχή χρειάζεται και θα την τραβήξει η γη, θα ρουφήξει το χώμα. Το νερό το οποίο μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, και κάποιοι εκμεταλλεύονται και το επιτραπέζιο και το γενικά το νερό το οποίο έχουμε μέσα στα μπουκάλια. Αυτά τα 6 μπουκάλια πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχουν πια, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε εξάδες, έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι το κάνει για το περιβάλλον, για να μην παίρνουμε πολύ πλαστικό. Μάλλον το κάνει για να είναι πολύ πιο ακριβότερο το μπουκάλι, το νερό, ένα 1,5 λίτρο. Δεν ξέρω, τα βρήκαν μεταξύ τους πάλι. Τα έκαναν πλακάκια, τα κόκκινα με τα μπλε και τα υπόλοιπα φουστάνια, ποιος ξέρει. Από το Αργυρόκαστρο να πάμε στην Τραπεζούντα. Να πούμε, η Τραπεζούντα σήμερα θα έχει βροχές, η πρωτεύουσα του Πόντου θα έχει βροχές και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα είναι καλύτερη ημέρα, 26 βαθμούς όμως θα είναι η θερμοκρασία. Τι ωραία, τι δροσιά, με 20 διάρκεια το πρωί.

0: Για να κατέβει λίγο εδώ και ο καιρός το αργεί να το ξαναεπαναλάβω εδώ, να το ξαναβάλω μπροστά από την αρχή, γιατί δεν με κατεβαίνει ο καιρός στο αργυρόκαστρο σήμερα. Γιατί μου το κάνει αυτό, για να δω λίγο. Ο καιρός, να πάμε αργυρόκαστρο, ναι, να δούμε γιατί δεν κατεβαίνει. Γιατί δεν κατεβαίνει αργυρόκαστρο, τι έπαθε ο καιρός. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Α, καιρός στο αργυρόκαστρο μου κατέβηκε. Κατέβηκε τώρα. Κατέβηκε τώρα, είπαμε 35, δεν είπαμε. Για να δούμε. Είναι έτσι, όπως τα λέγαμε χθες. 35 σήμερα ήλιος. 37 αύριο ήλιος. 36 μεθαύριο ήλιος. 31 την Τετάρτη ήλιος.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Καδιόλε!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λοιπόν, πιστεύω να κατέβει και ο καιρός σε όλες τις περιοχές του ελληνισμού. Εδώ τουλάχιστον γύρω-γύρω από την περιοχή μας και μέρη τα οποία λογικά δεν θα έπρεπε να είναι άλλον, αλλά βλέπεις φίλοι, σύμμαχοι, σαν φίλοι ήρθανε. Οι σύμμαχοι. Στη Φλόρινα που το πρωί η θερμοκρασία ήταν 26 βαθμοί Κελσίου, καλά τα ακούσατε, το μεσημέρι θα πιάσει και τους 35 σήμερα και θα συνεχίσει αυτό το 35 μέχρι και αργά το απόγευμα. Τα ίδια θα είναι και αύριο, τα ίδια θα είναι και μεθαύριο, για να έρθει μια ημέρα ηρεμίας η Τετάρτη, να πέσει θερμοκρασία, το πρωί να είναι γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι να μην ξεπεράσει τους 29. Όλα ωραία, όλα καλά. Διαφημιστικά μηνύματα και θα πάω να συνεχίσω λίγο έτσι με τον καιρό ανά τη χώρα, διότι έτσι θα πρέπει να κάνουμε σε κάθε εκπομπή και αυτό κάνουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Βροχούλες, παιδιά, θα έχουμε σήμερα το απογευματάκι, ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, σε κάποια υψίπεδα της Στερεάς Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Οι βροχούλες, οι οποίες στο ίδιο τέμπο, αλλά περισσότερες στην Βόρεια Ελλάδα, ενδεχομένως να είναι το απόγευμα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Είναι αυτές οι μπόρες, οι βροχές, οι καταιγίδες, τις οποίες όταν ιδιαίτερα είμαστε στην παραλία, μόλις δούμε κεραυνούς, αστραπές, αστραπρόβλοντρα, όπως λέγονται, που τα λέει και ο. Έτσι, ο αδερφός του Γρηγόρη, θα πρέπει να βγαίνουμε από τη θάλασσα και να μην κάνουμε μπάνιο, και με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ υψηλές σήμερα σε όλη την Ελλάδα. 35 θα πάει ψηλά στον Εύρο, γύρω στους 33 βλέπω εδώ θα έχει η Καβάλα, όσους και τα Μουδανιά. 36-37 θα χτυπήσουμε στις Σέρες, τα ίδια είναι στην πρωτεύουσά μου στην Αθήνα. Πάμε δυτικά, 38 βαθμούς βλέπω στην Οικουμενίτσα, 39 βλέπω στο Μεσολόγγι, ίδιες θερμοκρασίες και στον Κάμπο, στη Λάρισα 38 θα έχει η Πάτρα. Τα νησιά του Ιωνίου δεν θα έχουν τόση, έτσι πώς θα έχουν, 36, και εκεί 36-37 βαθμούς σε Κελσίου, τα ίδια στην Κρήτη, ιδιαίτερα στο νότιο κομμάτι. 36 βαθμοί θα είναι στο Καστελόριζο, 35 βαθμούς με 36 θα έχουν. Έχουμε στοιχείο, γύρω στους 33 στον Αϊστράτη. Αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες σήμερα. Όσο δε για τους ανέμους, σήμερα θα κάνουν το χατήρι στους λουόμενους, έτσι, να πάψουν σιγά σιγά και από το Αιγαίο αυτοί οι βοριάδες που έφτασαν το βράδυ κατά εξυμποφόρ, και να περάσουμε σε μια σχετικά ήπια διακύμανση της κυματικής ροής στο Ιόνιο. Θα είναι γύρω βαριά βαριά 3, άιντε στα ανοιχτά 4 μποφόρ, ενώ όπως είπαμε και στο Αιγαίο εκεί γύρω θα είναι, γιατί και εκεί θα σπάσουν τα πολλά μποφόρ για σιγά σιγά, με μια ακόμη καλύτερη ημέρα την αυριανή για μπάνιο. Τελικά πώς το βλέπετε, ζει ο βασιλιάς ο ήλιος, ρε παιδί μου, ζει, πώς το, γιατί ξέρετε ο ήλιος είναι ένα γυρασμένο αστέρι, για τον ήλιο λέω. Τα άλλα τα αστέρια κάποια τα κρατάν του ηλίου, έτσι, για να κάνουν τη δουλειά τους.

Δεν έγινε δημοψήφισμα, άρα δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Έκανες πατριωτικό καθήκον και θέλεις να ξανακυβερνήσεις. Για να δούμε πόσοι δέχονται μετά τις εκλογές, θα δούμε το πατριωτικό καθήκον που έχεις κάνει. Καθήκον είπα, δεν είναι ομικρονή, έτσι μην παρεξηγήσετε. Ομικρονή στο τέλος είπα. Στο μεταξύ, σε όλα τα πανεπιστήμια ολάκερου του κόσμου, τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγράφονται ως ελληνιστικά χρόνια. Ελληνιστικά. Και να μην ξεχνάμε, όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος. Και όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Και αν χάσεις κομμάτι της ιστορίας σου, πώς μπορείς να λες ότι έκανες το πατριωτικό σου καθήκον. Εξάλλου, αν ήξερες ιστορία, ήξερες, θα γνώριζες, ήξερες, είσαι δηλώσεις, έφαγες τη σφαλιάρα και ενέδωσες ή δεν ήξερες ιστορία. Γιατί οι Σκοπιανοί, πλην Αλβανών και Ρωμά, έφτασαν στην περιοχή 1100 χρόνια μετά τον Μέγα Αλέξανδρο. 1100. 1100. Ούτε ιστορική λοιπόν, ούτε πατριωτική, ούτε συμφωνία με τη λαϊκή βούληση.

Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Γαλήνη Ωρεοκάστρο με έστειλε μήνυμα, έτσι, μου έστειλε μήνυμα, αλλά έχω πει και άλλη φορά ότι όλα αυτά τα οποία μου στέλνετε, καλέ μου φίλε, τα βιντεάκια και τα λοιπά, δεν τα βάζω απευθείας. Καταρχάς πρέπει να κάνω το ηχητικό να συνάδει με την κονσόλα και να βγαίνει καλά έξω ο ήχος. Και δεύτερον, όλα αυτά τα ελέγχω. Οπότε μην μου ξαναστέλνεις δεύτερο μήνυμα, γιατί δεν έβαλα αρχή της εκπομπής το σποτάκι. Δεν δέχομαι απολύτως τίποτε αν δεν το έχω ελέγξει πρώτα. Έτσι, πρώτα κοιτάω να βγει ο ήλιος, και εφόσον βγει ο ήλιος, μετά κάθομαι και βλέπω με το φως του ηλίου, το γερασμένο αυτό αστέριο, αν αυτά που μου στέλνετε συνάδουν με την πραγματικότητα. Διότι και άλλα σποτάκια και άλλη δισογραφία που μου έχετε στείλει κάποιοι φίλοι δεν τις είπα, διότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν τα ξέρετε καλά, δεν τα μάθατε καλά. Εκτός αν είστε LOL troll και θέλετε να δουλεύουμε τον κόσμο μέσα από την εκπομπή. Να τα προσέχετε αυτά, παρακαλώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, λοιπόν, από τη Γαλήνη του Ωρεοκάστρου εδώ της Θεσσαλονίκης. Όπως μου γράφει, δίπλα από τα πρώην καμένα. Από τα πρώην, αλλά φετινά πρώην, έτσι, φετινά πρώην. Ο φίλος μου ο Τάσος, ο γνωστός Αναστάσιος Καζαντζίδης, με το καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Κουράγιο, λέει ο Τάσος, σε όλους μας. Έρχεται η Ανάσταση της χώρας, δεν θα αργήσει. Από όλο αυτόν τον οχετό. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Από τον Πόντιο Τάσο, τον πατριώτη μας.

0: Ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Βαρυτιμίδης από τη Χαλκιδική. Καλημέρα αγαπητέ Απόστολε. Καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ελευθέρια.
1: Πώς πονάω, πες της να καρείς.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Μανχάιμ είναι εδώ, είναι μαζί μας. Στέλνει το δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως και η φίλη μας η Αναστασία από την Κομοτηνή, με ένα ευχάριστο good morning και με ένα καφεδάκι το οποίο εναποτίθεται από ό,τι βλέπω βία πάνω στο τραπέζι και προσπαθεί να χυθεί. Καλημέρα Αποστόλη, καλή εκπομπή, όμορφη Κυριακή σε όλους με υγεία από την Αναστασία. Ο φίλος μου ο Σάκης από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Φύγαμε από Πανόραμα, λέει, στις 6 μαζί με Μακριανίδη. Πηγαίνουμε Χαλκιδική, πηγαίνουμε Λαγόμανδρα, στο μέρος που σου αρέσει. Να είστε καλά, κάντε ένα μπάνιο και για μένα. Και εκεί που θα πάτε πάνω ψηλά να φάτε εκεί στον Πειρατή, κερνάω κι εγώ μια μερίδα ανίδια. Θα κάνει υπέροχα. Καλημέρα στον Ιδρύ της Λευκάδας από τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, καλή Κυριακή από τον Ιδρύ Λευκάδας. Υγεία για όλο τον κόσμο. Ο φίλος μου ο Χάμπος λέει καλημέρα από τη Μολόχα Βοΐου και μου στέλνει ένα υπέροχο ποτηράκι με νεσκαφέ, αλλά το μισό το έχει πιει ήδη. Και ένα δέντρο επάνω, έτσι, και ανθισμένο κλαδί παραπάνω. Καλημέρα Χάμπον, καλημέρα. Από το Βόλιο να φύγουμε στην Ουρανούπολη, τον φίλο μας τον Αναστάση που μας στέλνει το δικό του μήνυμα. Καλημέρα αδερφέ Απόστολε από Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλή Κυριακή, καλή Κυριακή Αναστάσια. Και από Ουρανούπολη να πάμε στο Λονδίνο, να πάμε στο Βασίλη τον Αδαμίδη που μας στέλνει το μήνυμά του, αγαπημένη μου Απόστολε, για να καθαρίσει η Κοπριά που κυβερνάει την Ελλάδα μας. Πόσα εκατομμύρια πιστεύεις θα χρειαστούν την Κοπριά, μέσα εισαγωγικά, έτσι, πολιτικός είναι ο όρος, ενδεχομένως. Πόσα εκατομμύρια πιστεύεις θα χρειαστούν για να καλέσουμε τον Αυγία να το χειριστεί με άριστα αποτελέσματα. Συνέδεσε τώρα τον Αυγία με τους άθλους, καταλαβαίνετε, του Ηρακλέους ενδεχομένως. Προσωπικά πιστεύω πως θα ζητούσε 500 πρόβατα, 200 κατσίκια, 100 γαλοπούλες και 50 φλοκάτες. Ναι, αυτό αν δεν ήταν γραμμένο στον ΟΠΚΠ. Αν ήταν γραμμένο στον ΟΠΚΠ, θα ζητούσε 5.000 πρόβατα, 2.000 κατσίκια και πάει λέγοντας. Νομίζω πως θα ήταν η καλύτερη λύση. Θα μας έβγαινε πολύ φθηνότερα από αυτά που μας υφαρπάζουν οι σύγχρονοι ξέρξιδες. Το πρόβλημά μου είναι πως δεν απαντάει στα μηνύματά μου, γιατί αυτοί και τα λοιπά που κυβερνάνε χρειάζεται να επιστρατευτούν ο Ηρακλής, ο Μεγαλέξανδρος, ο Λεωνίδας, ο Γιώργος ο Κούδας, ο Κωνσταντέλιας και ο πατριωτικός λαός μας. Συγχώρεσέ με για το χιούμορ μου, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη γλώσσα για σεβασμό προς το ραδιόφωνο σας, λέει ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Λοιπόν, σταματάμε εδώ τώρα τα μηνύματα, αφού στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην φίλη μας τη Σούλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, για να μπορέσουμε να πάμε στην εκπομπή και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα που ήρθαν και θα έρθουν. Ωραία. Θα τα διαβάσω σε λίγο. Θυμάστε τι έλεγε για το μετρό.
2: Να πω δύο λόγια παραπάνω για το ανέκδοτο που σας έλεγα πιο πριν, που δεν θα είναι πια ανέκδοτο, για το μετρό της πόλης. Το 19 τελειώνει η βασική γραμμή και λίγους μήνες μετά η επέκταση για Καλαμαριά. Πιστεύω ότι τώρα, άμεσα μετά το Πάσχα, θα ανοίξουμε, θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους σταθμούς που είναι πλέον έτοιμοι, ώστε να μπορεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης να τους επισκέπτεται.
0: Έλα, τι λέτε τώρα.
2: Ότι το έργο αυτό έγινε και με φροντίδα για τα σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Τι δεν έχετε καταλάβει. Το 19, τι δεν έχετε καταλάβει. Τι δεν έχετε καταλάβει. Εσείς συγγνώμη δηλαδή, τι δεν έχετε καταλάβει. Τι δούλευμα πέφτει από όλους τόσα χρόνια. Τι δούλευμα ρε. Πώς τους ανέχεστε ρε. Πώς ανέχεστε το δούλευμά σας ρε. Ραγάδες έχει η αξιοπρέπειά σας. Μην ανοίγετε κι άλλο τη ραγάδα. Θα γίνει τρύπα, θα γίνει μεγάλη πληγή. Για την Ελλάδα θα είναι η πληγή.

0: Καλά κάνεις, Βασίλη, και μου θυμίζεις ότι είπα θα πω σήμερα 5 πράγματα και για το φινικέλιο, το οποίο βλάπτει πάρα πολύ την υγεία. Έχουμε γεγονότα, έχουμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Έχουμε και θέματα νομικής και κοινωνικής υφής. Θα έχουμε κουβέντα μετά τις 8 για τα γεωπολιτικά με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη. Συνέχεια από χθες. Χθες μίλησε μόνο 20 λεπτά και είχαμε πάρα πολλά θέματα. Ήταν όμως το 20 λεπτό που νομίζω πιάσαμε τα περισσότερα θέματα από κάθε άλλη φορά. Τα θέματα όμως συνεχίζονται. Να πω ότι και το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί και θα λείψω ένα ή δύο Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο. Ένα ή δύο, δεν ξέρω, τώρα θα δω ανάλογα με το πρόγραμμά μου. Δεν θα κάνω δηλαδή έτσι μήνα διακοπές και ενδεχομένως να έχουμε μετά το 15 Αύγουστο και κάποια απογεύματα να είμαστε μαζί. Αυτά θα τα κανονίσει το ραδιόφωνο και φυσικά αν γίνει κάτι τέτοιο θα ανακοινωθούν. Είναι ότι παιδιά χειροτερεύει πάρα πολύ αυτό μεταξύ Ισραήλ, υπολείπων Ισραήλ, με τις διπλανές χώρες, με το Λίβανο και τα λοιπά, χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο το ρωσο-ουκρανικό και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η ιστορία τώρα με τον Τραμπ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το Ιράν. Εδώ μιλάμε για έναν καταιγισμό που έβλεπα το βράδυ πυράβλων από τους Ρώσους μέσα στην Ουκρανία, ενώ από την άλλη πλευρά οι Βρετανοί παραδέχθηκαν ότι μάλλον αποδέχθηκαν την ήττα των Ουκρανών από τους Ρώσους.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Πώς λέγεται αυτή η πόλη, Κραματόρσκ, λέγεται η πόλη. Αποτελούν τις δύο τελευταίες περιοχές του Ντόνετσκ, έτσι, και ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας είπε ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν τις ζώνες ασφαλείας παρά τη βαριά άμυνα της Ουκρανίας. Και ήρθε ο, πώς το λένε, Σάρσκι, πώς το λένε τον τύπο, να αποδειχθεί την ήττα της ζώνης ασφαλείας παρά τη βαριά άμυνα της Ουκρανίας. Και ήρθε ο, πώς το

εδώ στην Ελλάδα και ξέρουν ελληνικά είναι στην εκπομπή, να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη. Και τι θα γίνει στη χώρα σας μετά τη λήξη, γιατί κάποτε δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια, θα λήξει αυτός ο πόλεμος. Τι θα γίνει στο εσωτερικό της χώρας σας, που με το ζόρι στρατολογούσατε νέους ανθρώπους, τους πλακώνατε στο ξύλο για να πάνε να σκοτωθούν στο μέτωπο. Αυτά όλα. Όλα αυτά να σκοτωθούν, εντάξει, μπορεί να επιβιώναν κιόλας, αλλά να πολεμήσουν τέλος πάντων, να πει πιο σωστά τη λέξη. Όλα αυτά όμως θα επηρεάσουν την υπόλοιπη ζωή σας, γιατί κάποιοι άλλοι σας βάλαν να μαλώσετε, γιατί έτσι γουστάρουν και οι εχθροί και οι φίλοι σας, για να σας εκμεταλλευτούν. Να εκμεταλλευτούν την πατρίδα σας, τη χώρα σας και τα εργατικά σας χέρια. Όλοι οι άλλοι με τα βαριά, όσοι είχαν χρήμα, αυτοκίνητα που ήρθαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ούτε από πόλεμο κατάλαβαν, ούτε από τίποτε. Μόνο από χρήμα έχει γεμίσει η τσέπη τους.

0: Νομίζω όμως ότι αυτά τα οποία μεταδίδονται από ένα μεγάλο μέρος μέσων μαζικής επικοινωνίας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι από τη στιγμή που από χθες πηγαίνουν αεροπλάνα συνεχώς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ισραήλ, νομίζω ότι μάλλον ετοιμάζουν ένα μεγάλο χτύπημα. Δεν ξέρω πού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενδεχομένως μαζί με τους Ισραηλινούς, γιατί είπαμε το μακρύ χέρι της Αμερικής φατάνει τουλάχιστον μέχρι το Ισραήλ, εκεί είναι η παλάμη του. Από την άλλη, οι Ιρανοί τι χτυπούν? Χτυπούν βάσεις, παραδείγματος χάρη στην Ιορδανία που είχαμε χθες 5 νεκρούς και 16 τραυματίες, σε αμερικανικές βάσεις. Όπου υπάρχει αμερικάνικη βάση, χτυπάνε οι Ιρανοί και λένε τώρα πλέον ότι, ξέρετε, δεν ισχύει καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορούμε να χτυπήσουμε πλέον όπου γουστάρουμε, όπου θέλουμε. Διάβαζα επίσης ότι ο Τραμπ ήταν οργισμένος, λέει, γιατί σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες στην Ιορδανία. Εσείς που με ακούτε, πιστεύετε ότι νεκροί γενικά και από την πλευρά των εμπολέμων αλλά και από την πλευρά των αθώων ανθρώπων, των μη μαχήμων, είναι μόνο αυτά που αναφέρονται? Δηλαδή βλέπεις πέφτουν πύραυλοι, βόμβες, καταστρέφονται, πέφτουν οικοδομές κλπ. Ένας νεκρός, δύο νεκρός, 10 τραυματίες. Δεν θα σας πιστεύει και κανένας.
1: Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζει.
0: Και ακούγονται διάφορα πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι παραδείγματος χάρη το Ιράν πήρε το δρόμο για την κόλαση. Βγήκαν τώρα πάρα πολλοί σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ζητάνε μια στρατιωτική δράση κατά του Ιράν γενικευμένη. Διότι, λέει, όταν σκοτώνονται Αμερικανοί στρατιώτες, τότε θα πρέπει να μιλάμε πλέον για εκτεταμένες επιχειρήσεις. Ξέρετε τι σημαίνει εκτεταμένες επιχειρήσεις? Ότι κάποιοι δεν θα δουν ξημέρωμα. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα αυτός ο πόλεμος να εισέλθει σε μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις εμπόλεμων καταστάσεων των τελευταίων δεκαετιών, να το πω έτσι. Και λίγα λέω και λίγα χρόνια βάζω.

διαβάζουμε για να ξεφύγουμε λίγο και από το τραγούδι. Διαβάζουμε πάρα πολλές φορές και τώρα τελευταία ιδιαίτερα για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ακούστηκε και από χείλη ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που λέγεται πολεμική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξέρετε, σκεφτήκατε τι σημαίνει ολοκληρωτικός πόλεμος? Ολοκληρωτικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος με όλα τα μέσα, χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ μαχήμων και αμάχων. Δηλαδή, πέραν των στρατιωτικών στόχων,

0: σε εργοστάσια, σε συγκοινωνίες, σε ολόκληρες πολιτείες. Χτυπήματα ανεβελέγχου. Αυτό σημαίνει ολοκληρωτικός πόλεμος. Και χερσαία επέμβαση στη συνέχεια. Και η γενικότερη αίσθηση μετά τις 2-3 τελευταίες ημέρες και μετά τα χτυπήματα του Ιράν σε κάποιες περιοχές του κόλπου και με κάποιους συμμάχους του Ιράν οι οποίοι δεν μιλάνε πια, απέχουν. Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις, παραδείγματος χάρη, που ξεκίνησε το Πακιστάν. Οι Τούρκοι δεν λένε τίποτε πλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Ποιον να είναι φίλοι τώρα. Είναι φίλοι με το Ιράν. Είναι. Ήτανε πάντα. Έρχεται όμως ο Αμερικάνος. Έχουν ανάγκη τον Αμερικανό. Ήρθε ο Αμερικάνος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αμερικανοποιήθηκε. Έρχεται συνέχεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κολλητάρι με το Ισραήλ. Δεν μιλάει ο Τούρκος τώρα τελευταία. Μόνο τα ελληνοτουρκικά. Έτσι. Θα κάνει καμιά παραβίαση ο Ερντογάν και η γύρω του για να φαίνεται ότι είναι μια δυνατή χώρα στο Αιγαίο. Εκεί θα κάνει τις παραβιάσεις, στον αέρα και στη θάλασσα. Θα στέλνει ψαράδες. Αυτή είναι η δυναμική του πλέον. Η γενικότερη λοιπόν αίσθηση είναι ότι κάπου θα έχουμε έναν γενικευμένο πόλεμο, διότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη από πλευράς εμπλεκομένων την ώρα που ο Τραμπ θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Και στην περιοχή υπάρχουν 2 αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και όταν ακούς αεροπλανοφόρα, έτσι, ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι στο δρόμο. Υπάρχει ακόμη μια δύναμη περίπου 20 πολεμικών πλοίων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν 2.500 πεζοναύτες μόνο στη θάλασσα. Επαναλαμβάνω, μόνο στη θάλασσα. Και μια αυγή που θα ξυπνήσουν οι άνθρωποι και θα έχουν και θα έχει και δροσούλα, δεν γνωρίζουν το μέλλον τους. Από εκεί και στο εξής. Όλοι αυτοί που κατοικούν εκεί γύρω από αυτή τη θάλασσα, που θέλουν όλοι να την ελέγχουν για να παίρνουν το χρήμα, για να βάλουν διόδια. Και τι άλλο έχουν οι Αμερικάνοι εκεί? Αεροσκάφη, πολεμικά συστήματα πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Παραμένουν σε χώρες του κόλπου, από ό,τι διάβαζα χθες, συνολικά περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Αυτοί δηλαδή έχουν αναπτυχθεί στην Μέση Ανατολή.
1: Πρωί, πρωί, με τη δροσούλα.
0: Εκεί κοιμάσαι το βράδυ και δεν ξέρεις αν ξυπνήσεις το πρωί με τη δροσούλα. Μνημόνια κατανόησης τέλος, δεσμεύσεις από το Ιράν τέλος. Η εμπόλεμη κατάσταση εντείνεται. Μην πω και επεκτείνεται στις χώρες του κόλπου. Και όλοι περιμένουν τι θα κάνει και το Ισραήλ, έτσι. Γιατί ο Νετανιάχου τώρα τελευταία δεν μίλησε πολύ και σκέπτονται και κάτι άλλο. Και εσείς που με ακούτε ενδεχομένως και ασχολείστε με αυτά τα θέματα αυτή την ώρα, σκέφτονται και τους Χούθι. Γιατί θα πρέπει και στην Ιεμένη ένα κομμάτι της χώρας και αυτό να διαλυθεί, για να μην υπάρχει κίνδυνος και από εκεί. Όσο δε γι' αυτό το τέλος της εκεχηρίας, ο ίδιος ο Τραμπ το είχε ανακοινώσει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Εκεί που αγκάλιαζε τον Ερντογάν. Και όταν πέρασε μπροστά από τον δικό μας πρωθυπουργό ο Τραμπ, λες και είχε αχρωματοψία. Και από την άλλη, πώς παίζετε το παιχνίδι για να χτυπάνε τις χώρες του κόλπου? Ήρθαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και προειδοποίησαν όλες τις αραβικές χώρες: μην επιτρέπετε τη χρήση του εδάφους σας για επιθέσεις κατά του Ιράν. Και ρωτάω εγώ, τι θα κάνει τώρα? Θα τα βάλει με όλο τον κόσμο δηλαδή? Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν το Ιράν να τα βάλει με όλο τον κόσμο? Καταρχάς, οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών και των Αμερικανών έχουν καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του οπλοστασίου τους. Τους έχουν κάνει σμπαράλια την οικονομία τους. Το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν καλές σχέσεις με πάρα πολλές χώρες της Δύσης, της καλής πλευράς της ιστορίας. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι, ως πότε θα απαντάει η Τεχεράνη? Ως πότε? Ως πότε θα καταφέρει να απαντήσει?
1: Μα πριν με πιάσουν οι ζαλάδες.
0: Έτσι, αλλά εδώ μας έχουν πιάσει οι ζαλάδες. Γιατί μας έπιασαν οι ζαλάδες? Είμαστε μακριά, δεν είμαστε πολύ κοντά στον πόλεμο, είμαστε αρκετά μακριά, έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και λέω προς το παρόν γιατί υπάρχει και αυτή η κακή σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η οποία μακάρι αυτή ένας πόλεμος ακόμη να μην έρθει στη γειτονιά μας, έτσι. Μακάρι να μην έρθει. Αλλά όλοι οι άλλοι, στη Δύση ιδιαίτερα, τι σκέπτονται, διεθνείς αγορές. Έτσι, αναταράξεις την οικονομία. Αυξήσεις τις τιμές του πετρελαίου. Επιβάρυνσες την παγκόσμια οικονομία. Τρύπες στην τσέπη μας. Όλων των Ευρωπαίων. Μια Ευρώπη η οποία δεν φαίνεται πουθενά. Μια Ευρώπη η οποία δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία. Μια Ευρώπη η οποία ενισχύει το Ζελένσκι. Δεν κάνει τίποτε απολύτως. Μια Ευρώπη που αναγκάζει την Ελλάδα να παίρνει τα τάγκς και τα κανόνια της, ενώ έχουμε τον Τούρκο δίπλα που μας απειλεί καθημερινά, ενώ είμαστε μια χώρα που πληρώνουμε ακόμη μνημόνια. Δεν υπάρχουν μνημόνια και τρίχες μας λένε. Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν μνημόνια, δεν θα γινόταν και αυτές οι δόσεις στην εφορία, γιατί δεν θα χρωστούσε ο κόσμος στην εφορία. Θα είχε να δώσει. Μνημόνια ήρθαν, οι μισθοί είναι μικροί, οι συντάξεις είναι μικρές, τα ημερομίσθα τα αναφέραμε χθες.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Τα Mikazi Turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Εκπέμπουμε από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Και είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home, Καραολίκη Δημητρίου 12, στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάτε, Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316, επαναλαμβάνω αν θέλετε 2316 00 92 21. Up Home, Καραολίκη Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

0: φυλακές.
1: Και τμήμα outlet τώρα στα καταστήματα Κάτανας. Γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ. Διαχρονική αισθητική, υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας με μια μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Οπτικά Κάτανας, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.
0: Στη σκιά γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και στα γόνια.
1: Σεβόμενη την παράδοση.
0: Είναι αυτά
1: οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας. Τυροκομείο Πάικο, τυροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία, από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά στα προϊόντα μας. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσης από τα παλιά, παραδοσιακά.

Ο φίλος μου ο Περικλής από την Τούμπα. Δυο μηνύματα, δυο καλημέρες, ένα καφεδάκι. Ο φίλος μου ο Στάθης από την Άωσα. Αγωνιστικό χαιρετισμό, την καλημέρα μου Απόστολε. Καλημέρα και σε σένα, ναι. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σαράκης από το Μόναχο. Καλημέρα, λέει, Μόναχο με δροσούλα 14 βαθμών, από Μόναχο. Γιώργο Σαράκη, καλημέρα, αφιερωμένο σε σένα και σε όσους μας ακούνε εκεί στο Μόναχο. Μας ακούν πολύ, έχουμε πολλούς φίλους εκεί στο Μόναχο.

0: Ο φίλος μου ο Θανάσης από το Λαγκαδά επίσης αγωνιστικό χαιρετισμό στέλνει. Καλημέρα, καλημέρα Λαγκαδά, καλημέρα Θανάση.
1: Το Ακρόπολης θα φτάσει.
0: Όπα, ψαράκι βλέπω, έπιασε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Νεράντζης. Μου τα στέλνει και φωτογραφία από τη βάρκα. Καλημέρα φίλε Απόστολε από Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, εξασκώντας το χόμπι μας. Καλοφάγοντα να λέει.
1: Κοίταξε ακού η μαύρη μοίρα μου. Μάνα...
0: Καλημέρα στο Δημήτρη και τους συναδέλφους του που μας ακούνε. Μόλις έπιασα δουλειά σε ακούμε εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου. Καλημέρα παιδιά.

Βασανίδης ο Χαρίτωνας. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή σε όλα του Μπεκέ από τους πολιτικούς. Θράκη και στο Αιγαίο οι Τούρκοι αλωνίζουν. Στη Μακεδονία οι Σκοπιανοί σε μεγάλες πόλεις. Οι λαθρομετανάστες από κάθε μεριά του κόσμου κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς τα κορόιδα πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Αλλά μπλε, πράσινο, κόκκινο κλπ. Είναι αναπευτικά στον καναπέ. Πόσο ακόμα θα κοιμόμαστε. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω για ένα θέμα. Όποτε πάω στο χωριό της γυναίκας μου, περνάμε από τα στενά του Αγιάκμονα. Από ραδιόφωνο, ένα σταθμός ελληνικός, δύο ή τρεις Σκοπιανοί. Πώς γίνεται και γιατί? Γιατί έχουν αναμεταδότες, μάλλον σε ψηλές περιοχές, κοντά στα σύνορα. Μισθόν, ήμασταν πιτσιρίκια στην Κοζάνη και είχαμε ρεστινικούς σταθμούς, έτσι, για να πάψουμε κάποιους Σκοπιανούς που ακουγόταν εκεί, ανοίγαμε πάνω τους ή ακριβώς από δίπλα τους. Η φίλη μου η Ζηνοβία Ελευθεριάδου έστειλε μία αναπάντητη κλήση. Αναπάντητη έγινε, έστειλε μία βιντεοκλήση. Δεν μπορούμε τώρα, Ζηνοβία, όπως καταλαβαίνεις, να μιλήσουμε. Σε στέλνω την καλημέρα μου. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μου στέλνεις. Έτσι, τα ωραία λόγια, τα καφεδάκια, τις εικόνες κλπ. Κλπ. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα. Καλημέρα, Απόστολε. Τώρα τελευταία στα νησιά και στην Αλεξανδρούπολη αυξάνονται τα κρούσματα διαμαρτυρίας από Τούρκους τουρίστες και φεύγουν, γιατί στα εμπορικά καταστήματα και στην εστίαση δεν υπάρχουν υπάλληλοι να ομιλούν τουρκική, αλλά ούτε και αναγράφονται τα είδη στην τουρκική. Τυχαίο δεν νομίζω. Αυτό στην Αλεξανδρούπολη, έτσι. Αυτό στην Αλεξανδρούπολη μάλλον το κάνουν οι ίδιοι οι Αλεξανδροπουλίτες, από ό,τι έχω καταλάβει. Συνήθως οι μέρες είναι όμορφες όταν ξημερώνει, έχει ηλιοφάνεια, είναι καλοκαίρι, έτσι. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο για τα καλά του λόγια από το Μόναχο, και αυτό που λες είναι σημαντικό. Με υγεία πάνω απ' όλα, Γιώργο, με υγεία. Η φίλη μας η Φωτεινή από τα Γιαννιτσά είναι εδώ μαζί μας, όπως είναι και ο φίλος μας ο Ανέστης από την Καλαμαριά. Την καλημέρα μου στην Άωσα, στο φίλο μου το Γιώργο, και στην Σοφία στην Σκίδρα. Έτσι, παιδιά, όταν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, θα γράφετε ένα όχι μπροστά από το μήνυμα. Πρώτα το όχι, μετά το μήνυμα, να το βλέπω να μην λέω το επώνυμο. Την καλημέρα του μας στέλνει ο Βαγγέλης από το Σιδηρόκαστρο. Δύο εβδομάδες τώρα, λέει, δουλεύουμε πρωί-πρωί, Σαββατοκύριακα. Σε ακούμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος είναι εδώ μαζί μας, και ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Φραγκφούρτη, που στέλνουν το δικό τους αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Παντελής μου έχει στείλει από τη Στουτγκάρδη, έτσι, ολόκληρο κατεβατό μου είχε στείλει για καιρικά φαινόμενα, για τα λοιπά, για αυτά που λες, και εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά, και έχεις πάρα πολύ δίκιο πάρα πολλές φορές, και πετυχαίνεις τον καιρό καλύτερα και από μετεωρολόγους. Δεν ξέρω, εγώ τον Παντελή τον καιρό τον βλέπω, έχω κάτι χάρτης, 2-3, έναν ευρωπαϊκό, έναν αμερικάνικο και έναν ελληνικό, μπαίνω και στην δική μας εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και από εκεί βγάζω τα περάσματά μου ανάλογα με τους χάρτες, και από εκεί λέω τα στοιχεία, τα οποία λέω θερμοκρασίες κλπ. Πάντως, για αυτά που μου γράφεις, για τις αναλλαγές των καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα, έτσι, θα έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι διάβαζα, και ξηρές περιόδους και έντονες βροχοπτώσεις. Και το χειμώνα θα έχουμε πλέον πολύ λιγότερα ψυχρά κύματα. Και βλέπεις τώρα αυτό το καλοκαίρι, αυτό τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι ένα καλοκαίρι όχι φυσιολογικότατο, προς το δροσερό πηγαίνει. Τώρα, για όλα αυτά υπάρχει μία εξήγηση. Jet Stream. Όσοι ασχολείστε μπορείτε να μπείτε Jet Stream και θα δείτε κάποια πράγματα περισσότερα. Είναι αυτός ο Jet Stream, είναι ένας αεροχήμαρος, πώς να το πω, είναι ένα γρήγορο σαν ποτάμι πέρασμα ισχυρών ανέμων σε υψόμετρα 9 έως 12 χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα. Είναι αυτό που καθορίζει τον καιρό και μπορεί να κινηθεί μέχρι και 180 χιλιόμετρα την ώρα. Επειδή δεν κάνει αυτό κάποιες καμπές στην Ευρώπη από βορρά προς νότο, καθορίζει την μεταφορά θερμών μαζών αλλά και σκόνης.
Γι' αυτό καμιά φορά λέμε έχουμε σκόνη από την Αφρική τέλος του χειμώνα, αρχές του φθινοπόρου και δεν έχουμε το καλοκαίρι. Η υπερθέρμανση του πλανήτη συμμετέχει στις συνεχείς αλλαγές. Αλλά εδώ το μεγάλο θέμα είναι η υπερθέρμανση αυτή του πλανήτη. Τι υπερθέρμανση είναι? Τι είναι? Είναι το διοξείδιο... Το διοξείδιο του θείου από τα αμμολυτά των αγελάδων άραγε, ή μήπως είναι από τους πυράβλους, από τα ντρόνς, ή μήπως είναι η καταστροφή της ατμόσφαιρας από τις πολεμικές σειράξεις και όχι τόσο από το αιώνιο φως της Πτολεμαΐδος, το οποίο πάψανε λόγω λιγνίτη. Και φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι ακριβώς θέλω να πω.

Τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε. Μέσα στη στόχη. Τραγούδια εξαιρετικά, αξέχαστα, μοναδικές ερμηνείες. Προσπαθώ στην εκπομπή όταν βάζω έτσι λίγο τραγούδι που ακούμε να είναι από συνθέτες και στιχουργούς της χρυσής εποχής της ελληνικής δισκογραφίας. Και δεν ξέρω αν είστε κάποια στιγμή και χρυσή εποχή ελληνικής δημοσιογραφίας. Τραγούδια που άφησαν το στίγμα τους σε εποχές δύσκολες από τη μία, με μοναδικές αχνές και ρομαντικές φωνές από την άλλη.

Τόσα χρόνια μας κράτησαν συντροφιά αυτά τα τραγούδια, παιδιά, και εξακολουθούν να αφήνουν αναμνήσεις. Μοναδικές μουσικές, εκπληκτικά ακούσματα. Σε όλους εμάς που ταξιδέψαμε με αυτούς τους ήχους, φτάσαμε μέχρι εδώ και εξακολουθούμε να ταξιδεύουμε με τους ίδιους. Και όλοι εσείς, συγγνώμη που ακούτε στην Ξενιτιά, δεν ξέρω πραγματικά πώς αισθάνεστε αυτή την ώρα. Σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Εύχομαι έστω και ως πλέον τουρίστες επιστροφή στην πατρίδα. Γιατί φύγαν πολλά παιδιά τώρα τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια. Φύγαν πολλά παιδιά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψουν, να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Να δουν αν είναι εδώ οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, τα χωριά τους, οι πόλεις τους, οι γειτονιές τους. Τραγούδια όλη μας η ζωή. Τέτοια τραγούδια ακούμε στην εκπομπή κατά κύριο λόγο. Τουλάχιστον στο μέχρι τις 8.30 και κάτι, γιατί μετά από τις 8.30 μέχρι τις 9 αλλάζει λίγο το πλάνο της εκπομπής, οπότε αλλάζουν και οι μουσικές. Αλλά και πάλι οι μουσικές και εκείνες, ακόμα και τα ξένα τραγούδια, είναι από την χρυσή εποχή της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Από την Πηλαία ο φίλος μας ο Δημήτρης. Από το Ρεόκαστρο ο κύριος Αλεξιάδης. Από την Κοζάνη ο κύριος Μουρατίδης. Από την Καλαμαριά ο φίλος μου ο Νίκος. Την καλημέρα τους μας στέλνουν. Άγγελε, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, Άγγελε Σμαραγδί. Αποστόλη, καλημέρα. Αυτό το τυρί στο Λουξεμβούργο, έτσι, 5,10, δεν το κατάλαβα αυτό, 2 ευρώ στο νικητή, 5,10 ευρώ για τον αγώνα Αγγλία-Γαλλία. Μήπως ήταν μούφα για οικονομία για το Σκοπιανό μετά την προδοτική συμφωνία των Τσίπρα Κοντζιά και 153 στα 4 Σκοπιανοί γέμισαν το διαδίκτυο χάρτες μέχρι τη Λάρισα, τον Στριμώνα και τη Χαλκιδική. Α, για αυτό το τυρί που μου στέλνεις, για να το δω, αυτό δεν το ξέρω αυτό το τυρί. Αυτό το τυρί θα πρέπει να δω τι ακριβώς τυρί είναι που πήγε στο Λουξεμβούργο, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μου γράφει ο φίλος μας ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Πολύ σε αγαπά, Απόστολε, μου λέει η Λίτσα η Γιαντσούδη, ως ραδιοφωνικό φίλο φαντάζομαι, έτσι. Καλημέρα, με υγεία και αγάπη από Νέα Κρίνη. Γεια σου Λίτσα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά για τα καλά σου λόγια. Και η φίλη μου η Νούλα επίσης από την Καλαμαριά είναι εδώ, είναι μαζί μας στην εκπομπή, μου στέλνει έναν υπέροχο ελληνικό καφέ, παρότι εγώ λίγους ελληνικούς πίνω, πιο πολύ είμαι, δεν ξέρω, έτσι, με το φραπεδάκι, με το ζεστό καπουτσίνο, ιδιαίτερα τους χειμερινούς αμήνες. Και να ξαναπώ λίγο τη συνταγή, παιδιά, έτσι, ενός καλού, ακόμη και θα σας το πω σε φραπέ τώρα, δεν θα σας το πω σε ένα καφέ ζεστό. Λίγο νεράκι μέχρι 35 με 40 βαθμούς Κελσίου, λιώνουμε μισό κουταλάκι μέλι, το αφήνουμε ελεύθερο, χτυπάμε το φραπεδάκι μας, ρίχνουμε μισό κουταλάκι ζάχαρη, λίγο παγωτό ή λίγο γάλα ή και τα δυο μαζί ανάλογα τι θέλει ο καθένας, βάζουμε 6-7 παγάκια ανάλογα του μήκους, του μεγέθους από τα παγάκια που έχουμε στο δικό μας ψυγείο, ωραία. Ρίχνουμε μέσα και το μέλι, το ανακατεύουμε και γίνεται ένα πράγμα, άλλο πράγμα, και βάζετε όσο καφέ θέλετε εσείς, έτσι. Όσο καφέ θέλετε και όποιας μάρκας και αν είναι, αυτό δεν σημαίνει κάτι, απλώς αυτό το φραπέ έχει εγκατασταθεί πλέον παντού από Έλληνες, ακόμη και στη Ρωσία τον ελληνικό φραπέ, τον Εσκαφέ, τον καφέ τον πήγε ένας Έλληνας που πήγε εκεί, άνοιξε μαγαζί. Έτσι, άνοιξε μαγαζί και τελικά καθιερώθηκε και στη Ρωσία και σε άλλες ενδεχομένως χώρες που λέγαμε εμείς παλιά του Ανατολικού Μπλόκα. Το φραπέ. Νικολάκη Σιαμπανόπουλε, καλημέρα, καλημέρα Νίκο, εδώ είσαι, το βλέπω.

Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον είδα χθες τον αγώνα. Τον είδα το Γαλλία 4-6 και μου λέει: Αποστόλη, πού ήξερες γκολ και over 3,5 που μας είπες. Δεν το ήξερα εσύ. Πού να το ξέρω, είπα γκολ και over 3,5 και ένα μεγάλο over και γκολ. Εντάξει, ο αγώνας τρίτο-τέταρτος ήταν. Ατομικές μονάδες, πάρα πολύ καλές προσωπικότητες ποδοσφαιρικές έχουν δύο ομάδες. Δεν ήταν τελικός, οπότε θα παίζανε και λίγο για την πάρτη τους. Και όταν παίζουν για την πάρτη τους παίκτες τέτοιας εγνωσμένης αξίας, νομίζω ότι πάντοτε θα μπαίνουν πολλά γκολ. Εκτός ο αγώνας, εάν είναι στημένος. Εάν δεν είναι στημένος, θα μπαίνουν πολλά γκολ.

0: στήμα.
1: Την κυρία Μαρία να στείλω τα χαιρετίσματά μου από την Μενεμένη μετά του συζύγου που με ακούνε. Να πω σε κάποιους φίλους που τηλεφωνούν γραμμές εντός του ντύου. Δεν έχουμε μηνύματα φίλων ακροατών. Μπορούν να περιμένουν να σηκώσει το τηλέφωνο η γραμματεία να πούνε αν θέλουν κάτι το οποίο αξίζει να μεταδώσουμε κι εμείς εδώ από την εκπομπή. Ο Χαραλάμπος ο Παντελάτος σπούδασε 2 χρόνια Τουρκία με υποτροφία ΜΜΤ, ελέγχθηκε νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια, το γράφει στο βιογραφικό της, από το βιογραφικό της Βουλής το έχει εξαφανίσει. Γιατί το έχει εξαφανίσει? Δηλαδή αν σπούδασε στην Τουρκία έχει εξαφανίσει το βιογραφικό? Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή οι Τούρκοι παίκτες που παίζουν σε ελληνικές ομάδες έχουν εξαφανίσει το βιογραφικό τους? Δεν το κατάλαβα αυτό. Οι Έλληνες παίκτες που παίζουν στην Τουρκία έχουν εξαφανίσει το βιογραφικό τους? Δεν το κατάλαβα και αυτό. Τελικά δεν έχω μάλλον καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, 2 Αμερικάνοι νεκροί και 1 αγνοείται. Χθες μετά τις 8 ένας ομιλητής στην εκπομπή σου κάθε Σαββατοκύριακο είπε πρέπει να γίνουν χερσαίες επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ. Ορίστε το αποτέλεσμα. Τι εννοώ, εάν γίνουν τότε θα υπάρχουν περισσότεροι νεκροί. Αθάνατα, είπε θα γίνουν, δεν είπε πρέπει να γίνουν, είπε θα γίνουν. Έτσι, το πρέπει με το θα νομίζω έχει κάποια διαφορά, έτσι δεν είναι? Αθάνατα τραγούδια επίσης συνεχίζει ο φίλος μου Δημήτρης. Κόκοτας, Καλατζής, Μπιδικότσης, Κουμιώτη, Μοσχολιού. Ναι, είναι και το νέο κύμα τώρα που ανέφερε Κουμιώτη. Νταλάρας, Μητροπάνος και πάει λέγοντας. Ο φίλος μου ο Βασίλης Αδαμίδης, να το διαβάσω και αυτό το μήνυμα, έπειτα θα διαβάσω τα υπόλοιπα. Αγαπημένοι μου Απόστολε, προσωπικά δεν ευελπιστώ να γυρίσω στην πατρίδα γιατί υφίσταται η αρπαγή της Περσεφόνης. Θέλω να ξαναέρθω σαν ξένος τουρίστας και να την απολαύσω εντός εισαγωγικών. Και να την απολαύσω με την οικονομική μου άνεση γάρ. Επίσης με μια οικονομική άνεση, καλέ μου φίλε Βασίλη, δεν ξέρω αν μπορείς να απολαύσεις, δεν ξέρω πώς το εννοείς αυτό, θα απολαύσεις και μια μαύρη ωραία Ελένη. Δεν ξέρω αν μπορέσουν να το κάνουν και αυτό κάποιοι Έλληνες, γιατί ξέρεις κάποιοι με αυτά συμφωνούν, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Κάποιοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το οτιδήποτε. Τι να πω τώρα, επιχείρηση Απόλλων, Γιάννης Μαρκόπουλος, 1968. Έτσι, από μια από τις 3 ταινίες που μου αρέσουν περισσότερο από όλες. Άμα αφαιρέσω το ταξίδι στα Κύθερα που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μία είναι η επιχείρηση Απόλλων, η άλλη είναι ο Ζήκος. Γιατί ήταν για εκείνη την εποχή, μάλιστα 68, ήταν μια ταινία η επιχείρηση Απόλλων με ωραία μουσική. Εξυμνούσε την τουριστική Ελλάδα τότε, αλλά οι λακκούδες που υπάρχουν από τότε υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Οι δρόμοι που δεν υπάρχουν στη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι δεν υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Τα πεζοδρόμια και ο φωτισμός σε πάρα πολλές τουριστικές περιοχές που δεν υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν και σήμερα. Και πάει λέγοντας. Το άλλο είναι φτωχαδάκια και λεφτάδες με κύριε την φοβερή, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη ατάκα, έτσι, πώς τη λέγανε, του Φωτόπουλου, ρε παιδί μου, εκεί την ανιψιά τι την είχε, που την είπε ο Σταυρίδης, ο οποίος ήταν ο Ζαν Πρεμιέ, ας το πούμε, και φορούσε πάντα παπιλιόν. Και τον έλεγε η ξαδέρφη του Φωτόπουλου, τον έλεγε κύριε Φιόγκο μου, και κάποια στιγμή βγαίνει ο Σταυρίδης και πρέπει να το βρω αυτό, να το κάνω και εδώ να το κάνω, το έχω και σποτάκι, και λέει κάποια στιγμή ο Σταυρίδης. Του λέει αυτή, κύριε Φιόγκο, και του λέει και της λέει ο Σταυρίδης, παρακαλώ κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ να λύσετε αυτόν τον Φιόγκο. Και ξέρετε, ακούγοντας τώρα, ρε παιδί μου, αυτή τη μουσική από την επιχείρηση Απόλλων, σκέφτομαι, τι κρίμα, τόσο όμορφη χώρα και να μην μπορούν να την απολαύσουν, να τη ζήσουν, να τη γυρίσουν από άκρη σε άκρη όλοι οι Έλληνες, να τη μάθουν, να ρουφήξουν κάθε σπιθαμή της γης που τους ανήκει, μαζί με την ιστορία της. Και ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί, καλοί μου φίλοι, γιατί κυρίες και κύριοι, μπλέξαμε δυστυχώς με μοναχοφάγους. Μπλέξαμε με την πελατειακή νοοτροπία του πολιτικού συστήματος, με παθογένειες και διαχρονικές αδυναμίες. Μπλέξαμε με ληστρικά δάνεια, με υπερφορολόγηση, με τους πάρα πολλούς να δουλεύουν για τους πάρα πολύ λίγους, με έναν φαύλο κύκλο αποτυχημένης πολιτικής και πολιτικών. Και δυστυχώς, με συμπολίτες μου, με συμπολίτες μας, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, που αφήνουν τον κομματισμό να επικρατεί ακόμη και εις βάρος μας και εις βάρος τους. Με ένα κράτος που ακόμα εξακολουθεί να δέχεται εξαρτήσεις από δίθεν φίλους και συμμάχους. Διότι κάποιοι βολεύουν την ανυπαρξία τους με εξωτερικές και εσωτερικές πελατειακές σχέσεις. Ενώ μπορούσαμε να αναπτύξουμε υψηλή βιομηχανική παραγωγή, τα καταστρέψαμε όλα. Αν θέλετε, να το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι, οι ανθέληνες που πήραν τύχες μας στα χέρια τους βάζουνε μπουρλότο σε ό,τι χτίστηκε με πόνο, με υδρότα, μέσα σε κακουχίες από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας και από κάποιους εμάς, τους ίδιους. Πράγματα που χτίστηκαν με αίμα από τον ίδιο το λαό. Διότι δυστυχώς από την ημέρα που γεννηθήκαμε, για εσωτερική αυτοδύναμη ανάπτυξη ακούμε. Πάπαλα. Σε ένα κομματικοποιημένο κράτος ζούμε, που ακόμα δεν κατάφερε να πατάξει τη γραφειοκρατία. Με παραγωγική βάση που θέλουν να μεταφέρουν από την λαθρομετανάστευση, άντε ή μετανάστευση, για φτηνά εργατικά χέρια. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι, να έχεις μονομερή εξάρτηση για την οικονομία, μόνο στον τουρισμό, όταν μάλιστα έχεις μείνει πίσω σε υποδομές, όταν καταστρέφεις τον πρωτογενή τομέα, όταν καταστρέφεις την αγροδιατροφή, επειδή βολεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγχώρει εισαγωγής με προϊόντα Mercosur. Και δεν μπορεί να επέρεσε, φίλε, και να δικαιολογήσει που πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού για τις ποταπές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Εδώ και πόσες δεκαετίες, όταν το κόστος βασικών αγαθών παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής πίεσης προς τον ελληνικό λαό. Ούτε έχεις εσύ, φίλε, που σε ψήφισε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, να βγαίνεις και να συγκρίνεις τη Λοζάνη με τα Σκόπια.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Boss. Και για κάθε λύση Boss υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 διάρκεια. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρου και προποθέσει, μπείτε στο nova.gr.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: γκουρτί.
1: Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Έχεις λίγο με τα τραγούδια και εσύ τώρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, τα ακούω και έτσι.
1: Θυμήθηκες.
2: Φτιάχνει η διάθεσή μου πρωί-πρωί.
1: Θυμήθηκες εποχές άλλες καλές, μοναδικές, αγωνιστικές, για να δούμε κάτι καλύτερο που τελικά δεν είδαμε, μάλλον έτσι.
2: Το θετικό είναι ότι αυτές οι καλές εποχές που θυμάμαι εγώ, μέσω της μουσικής, όπως και εσύ και οι συνομήλικοί μας, βλέπω ότι και η νέα γενιά τώρα ακούει αυτού του είδους τη μουσική. Στα διάφορα πάρτι, στα γλέντια, με αυτά τα τραγούδια γλέντων και με κάποια καινούργια, ελάχιστα μένα, αλλά καλούτσικα που μπορούν να δέσουν σε ένα γλέντι βραδινό. Έτσι, γιατί αυτά μας μείναν τώρα, σύμφωνα με τα όσα βιώνουμε, τα γλέντια, τα ωραία κτλ. Κτλ.
1: Έτσι. Δήμος Μούτσης, Αντώνης Καλογιάννης, τράβα την κουρτίνα σου, δεν λέω τίποτα άλλο. Τι να πω.
2: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Το λένε οι στίχοι.
1: 28 μήνες υπηρέτησα εσύ.
2: Εγώ 12.
1: Εσύ 12.
2: Ήμουν προστάτης.
1: Ήσαν προστάτης οικογένειας γι' αυτό.
2: Πολυτέκνων, ναι. Τότε.
1: Και εγώ δεν έχω να πω τίποτα για το στρατό. Μας έκανε άνδρες, μας μεγάλωσε, έτσι.
2: Καλά, εγώ πήγα και λίγο παραοριμασμένος. Πήγα σε μια μεγάλη ηλικία.
1: Ήταν εκείνη η εποχή, εγώ πέρασα βασική εκπαίδευση, φορτηγά, μέχρι και βιντεοφόρο οδήγησα, για να πάω στα ΛΥΒ και από τα ΛΥΒ να πάω στη σχολή αξιωματικών τότε δοκίμων, και 28 μήνες θητεία, δεν παραπονέθηκα καθόλου. Μπορώ να πω ότι είναι μήνες από τους καλύτερους μήνες που έχω περάσει στη ζωή μου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό για κάποιους, έτσι. Για κάποιους ακούγεται περίεργο. Για μένα, εγώ έμαθα πράγματα τα οποία δεν θα ξέρα καν. Με όλα αυτά τα οποία πέρασα, αυτός τους 28 μήνες.
2: Έτυχα με το σεισμικ τότε, το 87, ναι. Με την κρίση με τους Τούρκους, και έζησα επίστρατος εδώ στο στρατόπεδο, στο Λιτόχωρο. Και τα άρματα φορτωμένα πυρομαχικά έτοιμα να αναχωρήσουν για τον Εύρο. Λοιπόν, έζησα εκείνη την περίοδο. Να σου πω την αλήθεια. Πάλι το φιλοσοφούσαμε και λέγαμε δεν θα γίνει το ΠΑΜ, γιατί δεν θα μας άφηναν οι άλλοι, γιατί τότε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Ανδρέας Παπανδρέου είπε ένα έτσι απαιτητικό, λοιπόν, όχι τους Τούρκους να μην κατέβουν, μην τολμήσουν και κατέβουν. Λοιπόν, και δεν κατέβηκαν, γιατί ποιος ρισκάριζε τότε μια σύραξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Η διεθνής κοινότητα εννοώ, δηλαδή, το ρισκάριζαν, είδαν μια αποφασιστικότητα από την Ελλάδα, λοιπόν, και ανέκρουσαν πρίμνα. Μήπως πρέπει λίγο να παραδειγματιστούν και οι πιο νέοι, η νέα γενιά πολιτικών, και να δείξουν λίγο πυγμή όσον αφορά την συμπεριφορά μας στην εξωτερική. Έτσι, λόγω, θα τα πεις με τον Γιώργο καλύτερα αυτά μετά. Λοιπόν, αλλά είναι πράγματα τα οποία προβληματίζουν. Λοιπόν, αν κάνεις τις συγκρίσεις και λες πού ζω, σε ποια περίοδο, με όλη αυτή την παγκοσμιοποίηση, με την κοινωνία των εθνών που υποτίθεται λαμβάνει μέρος σε αποφάσεις, ποια κοινωνία των εθνών στον κόσμο?
1: Δεν υπάρχει καθόλου κοινωνία, όχι κοινωνία των εθνών.
2: Οι 5-6 λαμβάνουν αποφάσεις, πολέμους δημιουργούν, χρήμα βγάζουν. Έτσι. Να το κλείσω εκεί, χρήμα βγάζουν, γιατί όλα γίνονται για το χρήμα.
1: Κλείστο εδώ.
2: Ο κόσμος, ο απλός κόσμος που συζητάμε, τους έχει πάρει χαμπάρι, όπως του λέει. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει.
1: Έθαψαν ζωντανούς τους χριστιανούς στην Ιγυρία. Μου στέλνει ο αδερφός Αναστάσιος από το περιβόλι της Παναγιάς. Τους έθαψαν με τα χέρια έξω από το χώμα ζωντανούς. Μου στέλνει και το βιντεάκι, αλλά φυσικά κανείς δεν πρόκειται να πει τίποτε. Έτσι δεν είναι?
2: Ποιος θα πει?
1: Με τα χέρια ψηλά έξω από το χώμα. Η μεγαλύτερη θρησκεία του Σατανά, η πηγή, είναι το Ισλάμ. Γίνουν ανθρώπινο αίμα. Και λέει ο Αναστάσιος, γρηγορείτε Έλληνες χριστιανοί, η πέμπτη φάλαγγα είναι ήδη μέσα στην πατρίδα μας. Θα χρειαστούμε δύο στρατούς, έναν για μέσα και έναν μπροστά στα σύνορα. Ο Θεός να μας φυλάει από το ανθρωποκτόνο Ισλάμ. Έχει δίκιο ο Αναστάσιος?
2: Ναι.
1: Έχει δίκιο.
2: Βεβαίως έχει δίκιο, κοίταξε, γιατί εντάξει, να μην γινόμαστε θρησκόληπτοι. Κάποιοι είναι πολύ θρησκόληπτοι, εντάξει, μην πάμε στα άκρα.
1: Δεν πάμε στα άκρα, την πραγματικότητα όμως, κοιτάμε, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, όμως αυτά που λέει είναι μια πραγματικότητα.
1: Για μένα χριστιανοί είμαστε όλοι. Για μένα.
2: Όλοι είμαστε
1: δεν με ενδιαφέρει. Ποιος είμαι το παλιό, ποιος είμαι το καινούργιο, δεν δίνω καμία σημασία απολύτως. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαστε χριστιανοί. Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στην Παναγία, στον Θεό μας.
2: Δεν θέλουμε να είμαστε στα άκρα, δεν θέλουμε κι όμως να διαγράφουν τον χριστιανισμό από βασικά στοιχεία. Του ελληνισμού.
1: Ακόμα και εδώ πέρα εμφύλιο θέλω να βάλουν.
2: Ναι,
1: ακόμη και εδώ.
2: Σωστά.
1: Και δεν το έχουν καταφέρει.
2: Ναι, έχουν διαγράψει.
1: Δεν
2: τα
1: το κατάφερα.
2: Σχετικά από τα σχολεία τώρα που ναι. τη διδάσκεται. Ας
1: ναι. Πες μου λίγο ένα μήνυμα και απήντησε στο φίλο για να μην τον απαντήσω εγώ, γιατί ναι. είναι και φίλος ακροατής, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Αν είσαι γνήσιος Πόντιος Έλληνας Μακεδόνας, πες στον αέρα τι σημαίνει προδότης και τα ονόματα Ελλήνων πολιτικών. Καθώς και άλλων πολιτικών που είπαν λόγια κατά των Ποντίων και των Ελλήνων στη Σμύρνη. Αυτά έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, πες τα ονόματά τους, ευχαριστώ. Και όμως ακόμη κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Απήντησε το τώρα να μην τον απαντήσω εγώ δηλαδή.
2: Κοίταξε, η ιστορία η πρόσφατη για τα πρόσωπα
1: τι
2: που εννοεί ο φίλος Σοκράτης είναι μια πραγματικότητα, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν συμφωνεί κανείς με αυτές τις αποφάσεις που πήραν, μεγιά του με χαρά. Υπάρχει όμως ο πολύς ο κόσμος που δεν συμφωνεί.
1: Δηλαδή, όποιος είναι Έλληνας πατριώτης και κάνει εκπομπή, θα βγαίνει στο ραδιόφωνο να λέει όλη την ημέρα ονόματα Ελλήνων πολιτικών που θεωρεί προδότες. Ο κόσμος σας καταλάβει ποιοι είναι οι προδότες, ποιοι είναι οι καταδότες, ποιοι είναι οι γερμανοτραφείς, ποιοι είναι οι γερμανοτσολιάδες, ποιοι είναι αυτοί που ακόμα φοράνε κουκούλες. Ο κόσμος θα τα καταλάβει αυτό, όχι εγώ. Εγώ τι να καταλάβω, εγώ λέω τι γίνεται κάθε μέρα. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και ένθεν και εκείθεν. Και από τα κόκκινα και από τα μπλε. Αυτά όταν λέμε εδώ στην εκπομπή.
2: Όταν καταγραφή γεγονότων σαν ένα δημοσιογράφος, γεγονότα που δεν αμφισβητούνται και έχουν συμβεί στην πρόσφατη πολιτική ιστορία, είναι καταγραφή γεγονότων.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα ο ακροατής και ο πολίτης, ο Έλληνας, κρίνει αν ήταν σωστό ή αν ήταν λάθος. Βεβαίως έχουμε και εμείς άποψη, και ειδικά εσύ για το θέμα το μακεδονικό το έχεις πάνω στην ατζέντα όλα τα χρόνια. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν απλά μια λύση, ήταν ένα θάψιμο. Το θέμα του Μακεδονικού, έτσι, με την συμφωνία των Πρεσπών, θα μπορούσε να υπάρχει συμφωνία σε πέντε βασικά πράγματα που θα έβγαζαν από το αδιέξοδο εκείνη την εποχή, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν και άλλες λύσεις. Εδώ δεν έγινε απλά συμβιβασμός, εδώ έγινε οπισθοχώρηση σε βασικά πράγματα που έχουν σχέση με το Μακεδονικό. Αυτό είναι αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να μείνουμε σε αυτό δηλαδή, μέχρι εκεί. Είναι
1: ένα μήνυμα, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τραγάκης δεν με ακούει στη Ρουμανία σήμερα, με ακούει στο Τρίκερ, ήρθε στην Ελλάδα. Το Τρίκερ, στη Μαγνησία δεν είναι το Τρίκερ ή κάνω λάθος?
2: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, στη Μαγνησία,
2: εκεί πρέπει να είναι.
1: Εκεί στον κόλπο μέσα, στο το μέρος. Αυτό πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, στείλε μας αν είσαι σε αυτό το Τρίκερ, μην κάνουμε και λάθος και λέμε ότι να είναι εδώ.
2: Νομίζω και στην εκπομπή. Νομίζω.
1: Εκεί πρέπει.
2: Μας το επιβεβαιώσει ο Γιώργος, νομίζω αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, διαβάζω κάτι τώρα. Οι δύο νεαροί, λέει, ηλικίας 20 και 22 ετών, βαρύνονται με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής, την οποία τέλεσαν κατ' επάγγελμα και ξεκολούθηση. Αλλά οι κατ' επάγγελμα κλέφτες αφέθηκαν ελεύθεροι ενδεχομένως. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι, να μην χαθεί το επάγγελμα?
2: Για ποιους μιλάς τώρα?
1: Για μια περίπτωση Ρωμά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ήταν.
2: Κοίταξε.
1: Δηλαδή, όταν κάνεις, το ερώτημά μου είναι όταν κάνεις μια διακεκριμένη κλοπή και κατ' επάγγελμα κατ' εξεκολούθηση, σε αφήνουν ελεύθερο?
2: Κοίταξε να δεις, εμένα μου συνέβη αυτό πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, όταν κάνεις μια κλοπή, όχι ληστεία, έτσι, κλοπή, λοιπόν, τότε διώκεις σε βαθμό πλημελήματος. Ως συνήθως ασκεί την ποινική δίωξη αν έχει παρέλθει το αυτόφορο ή πας στο αυτόφορο, δικάζεσαι και φεύγεις ελεύθερος. Αν όμως είσαι κατ' επάγγελμα και υπάρχουν συγκεκριμένες δικογραφίες που θα τις συνδυάσει η εισαγγελική αρχή, τότε διώκεις σε βαθμό κακουργήματος. Και το εάν προφυλακιστείς ή όχι, είναι όπως γίνεται ως συνήθως, τα κακουργήματα αποφαίνεται ανακριτής και εισαγγελέας αν πρέπει να προφυλακιστεί ο δράστης ή όχι. Αλλά να σου πω κάτι, εάν προφυλακιζόταν όλοι αυτοί που διαπράττουν αυτού του είδους τα αδικήματα, πώς το λέει, θα θέλαμε 10 φυλακές που έχουμε. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και ίσως εκεί και η δικαιοσύνη, λοιπόν, βλέποντας ότι εντάξει, κάποια στιγμή σε προγραμματισμένα ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες θα λογοδοτήσουν, τους αφήνει προσωρινά ελεύθερους. Απ' τη μια πιστεύω ότι πρακτικά ορθά πράττει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε κατηγορούν, θα δικαστούν, αλλά πριν δικαστούν το να γεμίσουν τις φυλακές δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ωραία, μια στιγμή όμως, δηλαδή δεν υπάρχει αναλογικότητα της αντίδρασης στην ποινή?
2: Ναι, τώρα κοίταξε.
1: Υπάρχει κάποιος σκοπός επιδίωξης. Πολλές φορές είναι αρνητικός. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, ιατροδικαστικά ευρήματα. Υπάρχει άμεσου κινδύνου. Όπως συνέβη πολλές φορές και τον άφησαν ελεύθερο και μπήκε και σκότωσε την άλλη μέρα.
2: Τώρα μιλάς για ιατροδικαστική έκθεση.
1: Βεβαίως.
2: Μιλάς για εγκλήματα κατά τη ζωή.
1: Υπήρξαν ιατροδικαστικά ευρήματα. Και όμως αυτοί ήταν ελεύθεροι.
2: Ναι, που έχουν σχέση με αδικήματα κατά τη ζωή.
1: Ακριβώς.
2: Είτε με
1: ακριβώς.
2: Φόρες, είτε με απόπειρες.
1: Δεν, ναι, πει, δεν έχουμε φυλακές, να κάνουμε άλλες δύο.
2: Καλά, για αυτά τα αδικήματα τώρα που λες για, που έχουν σχέση με δολοφονία και τα λοιπά, ναι, εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Μίλησα για τα δύο άτομα που προείπες, ναι, πριν, για τις κλοπές.
1: Αυτό τον συνέλαβαν 7 φορές, τον έπιασαν, τον πήγαν στο τμήμα. Τον άφησαν 7 φορές ελεύθερο. Πήγε, χτύπησε, πήγε, σκότωσε, πήγε, έκλεψε. Δεν μπορείς 7 φορές να τον αφήνεις ελεύθερο.
2: Κοίταξε, πρέπει η δικαιοσύνη να εξετάζει και το ποιόν του κάθε κατηγορουμένου, δηλαδή πόσο επικίνδυνος γίνεται αν θα μείνει έξω, έτσι, γιατί να ξέρεις η φιλοσοφία του...
1: Συγγνώμη, άρα εδώ χρειάζεται ψυχολόγος, χρειάζεται άλλη παρέμβαση, ιατρική.
2: Πρέπει οι δικαστικές αρχές να παίζουν και το ρόλο αυτό, πρέπει να καταλαβαίνουν, ξέρετε τι αποστέλλω, τι λέμε οι δικηγόροι. Η εικόνα του ενός κατηγορουμένου στο ακροατήριο είναι, ναι, χίλιες λέξεις.
1: Ναι.
2: Από εκεί που μπορεί να βγει το συμπέρασμα που πλευράς δικαιοσύνης, ναι, εάν αυτός που είναι κατηγορούμενος με την όποια ποινή του επιβληθεί θα σωφρονιστεί, διότι ο εγκλεισμός στη φυλακή δεν έχει άλλο σκοπό. Δεν έχει σκοπό την τιμωρία. Η πολιτεία, η ευνομούμενη πολιτεία δεν τιμωρεί, δεν είναι εκδικητής. Πρέπει να σωφρονίζει. Αν ένας δράστης για τους χύψη λόγους δείχνει ότι σωφρονίστηκε και ότι μετάνιζε και αυτό που έκανε, και η δικαιοσύνη πρέπει να το φερθεί ανάλογα.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Αν κάποιος δράστης όμως είναι, θα γίνει πιο επικίνδυνος αν παραμείνει έξω, τότε η δικαιοσύνη και αυτού πρέπει να το φερθεί ανάλογα.
1: Ναι, πόσο λογικός είναι κάποιος ο οποίος παίρνει μια βαριοπούλα για να σπάσει ένα καρύδι, παραδείγματος χάρη.
2: Είπαμε, κρίνεται κατά περίπτωση. Φυσικά και δεν υπάρχει λογική σε αυτό που λες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λογική και υπάρχει και επικινδυνότητα, έτσι.
1: Ναι.
2: Οφθαλμοφανής επικινδυνότητα, που δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα ψυχολόγος για να το καταλάβεις. Πιθανολογώ οι έμπειροι δικαστές, οι έμπειροι ανακριτικές αρχές μπορούν να το καταλάβουν.
1: Ναι.
2: Αν θέλουν, βέβαια, να ενσκύψουν στο θέμα αυτό βαθύτερα και να μην τα δουν επιφανειακά και να μην παίρνουν αποφάσεις επιφυνακές.
1: Ένας φίλος μου έστειλε κάτι πάρα πολύ σημαντικό την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα,
2: ναι,
1: στην εκπομπή, και μου έγραψε, ρώτα το Δημήτρη, σε περίπτωση κλοπής, εάν ο κλέφτης αποδώσει τα κλαπέντα μαζί με τους τόκους, απαλλάσσεται κάθε ποινής?
2: Είναι η λεγόμενη, μου συνέβη εμένα αυτό, ήθελα να σου πω. Μια...
1: Να βάλω μια παρένθεση. Με το, ναι, λέει, με το έγραψε μάλλον σχετικά, γιατί με έγραψε και κάτι άλλο για ρευματοκλοπές, για διδιέ και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν λέει, ας πούμε, ο διδιέ σε κάποιον δώσει 10 χιλιάρικα, τον κατηγόρησε τέτοιο, απαλλάσσεται ο διδιέ κάθε ποινής?
2: Όχι βέβαια. Ποιος διδιέ να...
1: Παραδείγματος χάρη, κάνω εγώ μία μήνυση κάποιον ο οποίος είπε κάνω ρευματοκλοπή στο ΔΔΕ, ενώ δεν έκανα σε υπάλληλο, όχι στο ΔΔΕ.
2: Σε υπάλληλο.
1: Σε υπάλληλο ΔΔΕ, μια ιδιωτική εταιρεία, ας πούμε.
2: Δεν νομίζω πως τα λεφτά είναι υψηλά γράμματα. Δεν μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες. Είναι και δύσκολο απόδεικτα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να ισχυριστείς κάτι και έχεις την ευθύνη να το αποδείξεις. Αν δεν μπορείς να το αποδείξεις, κάνε την παλαβή και μην μιλάς.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς, δηλαδή. Αυτό που ξέρω εγώ και εσύ δεν αρκεί για να υπάρχει καταδίκη σε κάποια περίπτωση. Πρέπει να αποδειχθεί και όλα. Πρέπει να μπορείς να το αποδείξεις. Και έλεγα λοιπόν για τις επανετές κλοπές και αυτό που με ρώτησες για την μετάνοια.
1: Ναι.
2: Συνέβη σε μένα. Είχε κλαπεί ένα ποσό. Λοιπόν, η κυρία ήταν Ρωμά, έτσι γνωστή εδώ στην Κατερίνη, πήγαμε στην αστυνομία. Λοιπόν, νόμιζε ότι θα μπει από τη μια πόρτα και από την άλλη θα βγει, όπως έγινε τις προηγούμενες περιπτώσεις. Αλλά έγινε συσχετισμός και άλλων πράξεων και ενεργειών αυτής από άλλες οικογραφίες και πήγε σε βαθμό κακουργήματος. Και προφυλακίστηκε την άλλη μέρα με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Πλην όμως, περάσαν κάποιους μήνες πριν γίνει το δικαστήριο και ήρθε στο γραφείο μου ο αδερφός της κυρίας, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ζήτησε από μένα τη χάρη, γιατί αφορούσε, δεν ήταν θέμα δουλειάς, ήταν και προσωπική κλοπή εναντίον εμού του ιδίου. Λοιπόν, όπως λέμε. Και ζήτησε, παράδειγμα, να επιστρέψει τα χρήματα για να καταθέσω στο δικαστήριο ότι, παράδειγμα, το μετάνιωσε και τα επέστρεψε, ούτω ώστε να μην φάει μεγάλη ποινή, να μην ξεπεράσει το όριο της φυλάκισης, να πάρει, ξέρω εγώ, μια αναστολή ή να μπορεί να πληρώσει την ποινή, να μην πάει μέσα δηλαδή. Και όντως αυτό έγινε, Απόστολε. Λοιπόν, στο δικαστήριο, λοιπόν, κατέθεσε ότι επέστρεψε τα χρήματα μέσω του αδερφού της κτλ. Και έφαγε μια ποινή που την έδωσε το δικαίωμα να επιστρέψει στο σπίτι της. Πλην όμως, για να καταλάβεις πώς κάποιοι είναι καθέξιν και μαθημένοι στην κλοπή, με βρήκε στα δικαστήρια και μου έκανε τεμενάδες με την καλή την έννοια, μου έλεγε κύριε Καλατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κτλ. Κτλ. Και την πιάνω και τη λέω, άκουσε κοπέλα μου, τη λέω, εγώ θα κλέψω και εσύ θα πας φυλακίλου. Γιατί σε έχουν στοχοποιήσει, σταμάτα να κάνεις αυτά που κάνεις, εσύ νέα γυναίκα, σταμάτα να εκεί που είσαι, φυλακίλου. Γιατί σε έχουν στοχοποιήσει, σταμάτα.

0: του δικαστηρίου όταν γίνεται η δικάση μας, και ήδη έχουν ένα ιστορικό τον προηγούμενο καιρό, λοιπόν, πολύ καλό όσον αφορά το σωφρονισμό. Το έχουν μετανιώσει έμπρακτα, αποδεδειγμένα, και βλέπεις το δικαστήριο τους φέρεται με επίοικη, γιατί σου λέει το να τον κλείσω μέσα δεν βοηθώ στο σωφρονισμό, αφού ο άνθρωπος εν μέρει έχει ήδη σωφρονιστεί. Γιατί η φυλακή αυτό είναι, σωφρονισμός. Δεν είναι τιμωρία, δεν είναι εκδίκηση.
1: Να πάμε λίγο τώρα στο πολιτικό κομμάτι της συνομιλίας μας. Να ρωτήσω λίγο. Ναι. Το μεγαλύτερο δάνειο είναι αυτά σε χρήμα που χρωστάνε τα κόμματα, ή το μεγαλύτερο δάνειο είναι ο λόγος, οι υποσχέσεις που έδωσαν στον ελληνικό λαό και δεν το εξοφλούν ποτέ, όπως δεν θα εξοφλήσουν και το άλλο, όπως φαίνεται. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δάνειο?
0: Μαύρο έτσι στίγμα είναι οι οφειλές των δύο κομμάτων όσον αφορά στις τράπεζες.
1: Οι υποσχέσεις δεν είναι ένα δάνειο. Δεν είναι δάνειο, οι υποσχέσεις.
0: Να πούμε γι' αυτό, στις τράπεζες χρωστάνε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, γιατί ο κόσμος μπερδεύει, νομίζει ότι στο ελληνικό δημόσιο χρωστάνε τα δύο κόμματα. Αλλά έστω και στις τράπεζες.
1: Τις τράπεζες ποιος τις ανακεφαλαιοποιήσει? Ο ελληνικός λαός δεν τις ανακεφαλαιοποιήσει. Άρα στον ελληνικό λαό χρωστάνε.
0: Εννοείται, ναι. Λοιπόν, και για το άλλο δε που είπες, το μεγαλύτερο δάνειο, το ανεξόφλητο, θα είναι η υποσχέση των πολιτικών.
1: Ναι.
0: Ήταν και πιστεύω ότι θα είναι και στη συνέχεια, και δεν έχουμε καμία ελπίδα να πιστεύουμε ότι οι υποσχέσεις θα τηρηθούν. Εδώ βλέπουμε τώρα, φτάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Βγήκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου, με τόσα άτομα, όσα λέγει το τραγούδι του Νταλάρα, 7 ονομά σε ένα δωμά, που να ξαπλώ να κλείσω μα.
1: Αυτό εγώ το βιογραφικό της δεν το διάβασα. Που...
0: 7 άτομα δηλαδή ψήφισαν.
1: Πες μου λίγο, αυτό για τη ΜΙΤ. Αυτό για τη ΜΙΤ.
0: 7 άτομα έγινε αρχηγός εντός εγωγικών κόμματος.
1: Ναι, αυτό για τη ΜΙΤ που σπούδασε, λέει, 2 χρόνια στην Τουρκία και τα λοιπά, με υποτροφία ΜΙΤ, το ήξερες εσύ?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Και εγώ το διάβασα και το βλέπω εδώ τώρα, με το έστειλε ο φίλος μου ο Χαράλαμπος, με το έστειλε από την Καβάλα, και το βλέπω κιόλας εδώ σε ειδησιογραφικό κανάλι. Μεγάλο ειδησιογραφικό κανάλι.
0: Όχι, υπάρχει ένα βιογραφικό που.
1: Ναι, δεν το είχα διαβάσει, δεν το είχα. Έχει κάποια σημασία αυτό τώρα? Καλά, γιατί το ΜΙΤ ακούγεται άσχημα, αλλά οι σπουδές τώρα δεν νομίζω ότι.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί υπάρχουν και πανεπιστήμια και στη γείτονα χώρα που είναι καλά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά έγινε αρχηγός ένα κόμμα. Ποιο είναι το μέλλον αυτού του κόμματος, τι πιστεύεις?
0: Τι πιστεύω εγώ?
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω αυτό το κόμμα.
1: Θα πάρει 2% και να πάρει την επιδότηση. Αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό
1: πιστεύεις?
0: Αυτό το κόμμα πιστεύω, το ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει μία ανάταξη, το θεωρώ δεδομένο, και ίσως παίξει το ρόλο πολιτικά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να το κάνω πιο λιανό τώρα.
0: Θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Λέω, θα παίξει το ρόλο που θα παίξει ο Σαμαράς αν κατέβει φθορά στις Νέες Δημοκρατίες.
1: Οπότε θα έχει φθορά ο Αλέξης, αυτό εννοείς.
0: Αυτό ήθελα να πω, ναι, ναι.
1: Οπότε βολεύει και αυτό το κόμμα.
0: Βολεύει κάποιος τώρα, εξαρτάται.
1: Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία την βολεύουν κάποιοι άλλοι, όχι όμως ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος θα την πάρει τις περισσότερους ψήφους, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται,
1: αυτό.
0: Είναι φυσιολογικό.
1: Αυτό
0: είναι. Αν παράδειγμα δεν της στερήσει την πρωτιά.
1: Κάτσε λίγο. Πώς θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, όταν λέμε θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από. Όχι από το παραδοσιακό κομμάτι, ας πούμε, της πατριωτικής που λέγανε αυτοί δεξιάς. Όχι από ένα κόμμα μιας μεσαίας αστικής τάξης. Όχι από ένα κόμμα νεολαίας. Θα πάρει από ένα κόμμα Μητσοτάκη. Δηλαδή όλα αυτά που ανέφερα μπορεί να τα πάρει ο Σαμαράς άμα κάνει κόμμα, που θα κάνει κόμμα όπως φάνηκε.
0: Θα πάρει από το κόμμα του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι αρχηγός, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός.
1: Ναι, μα ο Σαμαράς θα κάνει ένα δεξιό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη σήμερα είναι ένα κόμμα κεντρό, δεν είναι ένα κόμμα δεξιό.
0: Ως ένα ποσοστό.
1: Ως ένα ποσοστό.
0: Έχει στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ υπουργούς
1: Ουκουλίου. Και από άλλα τέσσερα. Οικονόμου, πόσα κόμματα έχει αλλάξει? Πόσα κινήματα έχει αλλάξει? Τι σχέση έχει με τη δεξιά αυτός, με την παραδοσιακή, ας πούμε?
0: Ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Και είναι αρκετοί που προέρχονται από το χώρο του.
1: Και αυτοί από το ΠΑΣΟΚ είναι μεταλλαγμένοι, εντάξει.
0: Ναι,
1: είναι εντόλοι. Είναι εντόλοι, δεν είναι.
0: Όμως ο κόσμος της παραδοσιακής που λέγαμε εμείς λαϊκής δεξιάς, που είναι εγκλωβισμένος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
1: Ναι, μια στιγμή, ο ιδεολογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ποιος είναι? Ο δεξιός χώρος, έτσι δεν είναι? Ο δεξιός πόλος.
0: Σωστά.
1: Παραδοσιακά. 80 με 85% δεξιά και 10 με 15-20% όσο ήταν γύρω στο 15% κεντρώει. Σωστά. Τι σχέση έχουν αυτοί σήμερα που είναι στο κόμμα του Μητσοτάκη και υπουργοί και γενικοί γραμματείς και γενικοί φαρισαίοι με όλα αυτά τα οποία ανέφερα για τη δεξιά?
0: Αυτοί δεν έχουν, έχει ο κόσμος.

0: που ψηφίζει που είναι ακόμη ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ξέρει τι ψηφίζει ο κόσμος.
0: Προέρχονται από την παραδοσιακή δεξιά.
1: Ναι, ο κόσμος ψηφίζει. Να ρωτήσω, ο κόσμος ψηφίζει κόμμα Μητσοτάκη ή δεξιά Νέα Δημοκρατία. Αυτό, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ένας εχταρμάς.
1: Ναι.
0: Ένας εχταρμάς στην κυριολεξία. Δηλαδή υπάρχουν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της συντηρητικής παράταξης, υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι που έλκονται από τα πρόσωπα τα οποία έχει δίπλα του Μητσοτάκη.
1: Άρα είναι θέμα του κόσμου. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, και κάποιοι μες στη Νέα Δημοκρατία το λένε οι ίδιοι ότι εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε πια ως κεντρώοι. Έτσι δεν είναι, το λένε.
0: Ναι, υπάρχουν,
1: δεν το κρύβουνε.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια αυτοί που λένε, τα στελέχη που το λένε αυτό δημοσίως, μην παρακστενευτείς, αύριο να το παίξουν κλασικοί θειασότες της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς του παρελθόντος.
1: Μα είναι Δημοκρατία και από το ποτάμι έχει κάποιος, αν θυμάμαι καλά.
0: Από παντού έχει.
1: Έχει από παντού.
0: Έλλως δεν θα βγει η κυβέρνηση, δεν θα πει 41% των ψηφισάντων, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε, 41% των ψηφισάντων. Γιατί οι άλλοι δυσανασχετημένοι, ο κόσμος δεν πήγαν να ψηφίσουν και πολλοί κομμάτι της νεολαίας επέλεξε τις παραλίες. Λοιπόν, και έκρινε την πορεία της χώρας και κρίνει μια και ύπαρξη μιας κυβέρνησης ένα ποσοστό του ελληνικού λαού στην πραγματικότητα που δεν αγγίζει πάνω από το 24%, που σημαίνει ότι σήμερα μας κυβερνά το 24% με αυτόν τον εκλογικό νόμο που ισχύει κτλ. Με τα μπόνους των εδρών. Δεν έχουμε αυτή που λέμε άμεση δημοκρατία, να υπάρχει η πραγματική έκφραση των Ελλήνων πολιτών στις κυβερνήσεις με αυτά τα θέματα έτσι όπως τα έχουν τυποποιήσει τους εκλογικούς νόμους, που ωφελεί πάντα αυτούς που προηγούνται έτσι εκλογικά.
1: Κάποτε δίνει, Δημήτρη, συγγνώμη.
0: Δίνει δύναμη τέτοια που να μην λογοδοτούν, αλλά πάντα τελευταίος πρέπει να αποφασίζει ο λόγος.
1: Στα δικά μας χρόνια που είχαμε και κέντρο, είχαμε μαύρο, είχαμε ζύγδι, τα θυμάσαι αυτά. Το κέντρο έβγαζε την κυβέρνηση. Όπου μετατοπιζόταν
0: πάντα
1: το κέντρο, πήγαινε.
0: Κεντρογενής που λέμε.
1: Τώρα θα βγάλει το. Τι να πω τώρα, θα βγάλει. Να μην πω καμιά κακή λέξη. Θα βγάλει την κυβέρνηση το κέντρο ή η κεροσκόπη. Ποιος θα βγάλει κυβέρνηση.
0: Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλου του ελληνικού λαού που δεν έχει την εμπιστοσύνη σε υψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι οι κεροσκόποι είναι εκείνοι που έχουν τα πλοκάμια στην εξουσία και μπορούν να επηρεάζουν καταστάσεις. Βλέπεις τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα μας έχουν κουράσει με αυτά τα χαζά. Τελείωσε. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τα 1.300 άτομα ήδη και ήδη να αποφαίνονται και ή να τροποποιούν τις αποφάσεις τους για το τι θα ψηφίσουν κτλ. Ας αφήσουν το λαό, ας πάνε στις γειτονίες, ας πάνε στα σούπερ μάρκετ να δουν πώς αντιδρά ο κόσμος σε ανύποπτο χρόνο, να συζητάς με ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν το προσωπικό, να λένε αυτά που βιώνουν, αυτά που ζουν και αυτά που τους δυσκολεύουν τη ζωή. Αυτή είναι η πιο ειλικρινής τέτοιο δημοσκόπηση, γίνεται στη γειτονιά και στις οικογένειες. Τα άλλα εγώ τα κουβερισέ. Όταν θα έρθουν εκλογές, ο κόσμος θα αποφασίσει. Μην βιάζονται.
1: Δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Δύο ερωτήματα από δύο φίλους ακροατές. Για Κασιδιάρη, για αυτά που είπε ο Έλον Μάσκ. Για πες μου. Αυτό δεν, το διάβασα βέβαια, για να είμαι ειλικρινής.
0: Μου έκανε εντύπωση και εμένα ο Έλον Μάσκ. Λοιπόν, από πότε έγινε φίλος με τον Κασιδιάρη?
1: Δεν ξέρω, αλλά είπε, δήλωσε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πώς τα δήλωσε, ήξερε, ας πούμε, τον κύριο Κασιδιάρη, τον ήξερε ο Τραμπ, τον σύστησαν κάποιοι από την ελληνική ομογένεια, προωθούν κάποιοι έναν καινούριο χώρο όπως έγινε στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, και συγκυβέρνησε, ασχέτως αν είναι ο κύριος Κασιδιάρης ο αρχηγός ή δεν είναι, ή είναι δικός του άνθρωπος ή δεν είναι δικός του άνθρωπος, στην αρχηγία ενός ενδεχομένους νέου κόμματος μετά από κάποια χρόνια.
0: Στην Ελλάδα δεν εκφράζεται ακόμη σε βαθμό μεγάλο η ακροδεξιά όπως είναι στις άλλες χώρες της Ευρώπης και του.
1: Καλά, κόσμου. Είναι και διαφορετική η δική μας η ακροδεξιά με την άλλη, έτσι, καμία σχέση.
0: Δεν υπάρχει έκφραση μεγάλη και ίσως κάποιοι θέλουν να βγάλουν στην επιφάνεια κάποιον ο οποίος ομολογουμένος, να πούμε την αλήθεια, ο Κασιδιάρης σε αυτόν τον χώρο έτσι παίζει μπάλα. Δηλαδή θα είχε, αν κατέβαινε υποψήφιος, εγώ πιστεύω θα είχε ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, άσχετα αν εμείς διαφωνούμε με την ιδεολογία του, αλλά θα είχε ένα ποσοστό.
1: Δηλαδή εντελώς μεταφορικά, είναι σαν αυτόν, ας πούμε, ο οποίος δίνει εντολή μέσα από τη φυλακή ποιο μηχάνημα της τράπεζας θα χτυπήσουμε σήμερα το βράδυ. Μεταφορικά λέω, μεταφορικά, ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Έτσι είναι, αλλά είναι μέσα.
2: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Παραστρατητικές, παραδεξιές, όπως εσύ ονομάζεις. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα κυβερνούν τη Γερμανία. Κακά τα ψέματα. Κρύβονται πίσω από την νομιμοφανή δημοκρατικότητα που υπάρχει στις κυβερνήσεις της Γερμανίας, αλλά υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν μια κοιλίδα στην πλάτη της οποία δεν θα φύγει ποτέ.
1: Και με τη λαθρομετανάστευση αυτό το κύμα αυξάνεται και στη Βόρεια Ευρώπη, όπως παραδείγματος χάρη ακόμα και στη Σουηδία, εκεί που έχουν δημιουργήσει λαθρομετανάστες ολόκληρες πολιτείες γκέτο.
0: Κοίταξε, αντιδρούν οι ακροδεξοί για τη λαθρομετανάστευση. Για μένα όμως δεν πρέπει να αντιδρούν μόνο οι ακροδεξοί, οι λαοί. Έτσι, οι οποίοι δέχονται εισβολή σαν εμάς δηλαδή χώρες.
1: Ναι, και όταν γίνεται όμως, συγγνώμη, όταν γίνεται όμως
0: πατριώτες,
1: Δημητρή,
0: υπάρχει ο υπόλοιπος λαός ο οποίος πρέπει να αντιδρά όταν γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Ναι, αλλά και κάτι άλλο, όταν γίνεται μια μάζοξη, γίνεται, ξέρω εγώ, μια πορεία για την τσέπη μας, σωστά, δεν πρέπει να συμμετέχουν μόνο οι αριστεροί.
0: Εννοείται.
1: Θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι υπόλοιποι που δεν συμμετέχουν.
0: Όσοι.
1: Γιατί όλων η τσέπη πονάει.
0: Μπράβο.
1: Όλον η πατρίδα χάνεται.
0: Από τις κινήσεις αυτές την οικονομική δυσπραγία της ελληνικής οικογένειας.
1: Τελειώσαμε.
0: Όσοι φύγονται. Αυτοί που φύγονται δεν έχουν ένα χρώμα, πώς το λένε.
1: Δύο λεπτά μετά τις 8, Δημήτρης Καλαϊτζής, Κατερίνη. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Να σε καλά.
0: Είναι, καλή σας μέρα.
1: Καλή σου μέρα. Ο Δημήτρης Καλαϊτζής, φύγαμε διαφημιστικά. Πήγαμε Γιώργος Ναζαρίδης σε λίγο γεωπολιτική.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, up home. Up home Θέρμη Θεσσαλονίκης. Και μην ξεχνάτε, up home συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. Up home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.
1: Με κελιά και με κλάματα.
0: Μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα. Με 100% ελληνικό γάλα. Πάει κοτιροκομείο. Φέτα pop, μπάντζιο pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές και καλή Κυριακή.
0: Μέρος δεύτερον από χθες, που χθες ήταν μια εκπομπή που παρότι μιλήσαμε μόνο 20 λεπτά, πήραμε πάρα πολλά θέματα θα πρέπει να πούμε, και σήμερα μακάρι να προλάβουμε να πούμε λίγο περισσότερο, γι' αυτό κάποια στιγμή σε κόβω και πηγαίνω σε άλλο θέμα. Για να,
2: ναι,
0: τα προλάβουμε όλα, το καταλαβαίνεις.
2: Η επικαιρότητα είναι καυτή, Απόστολε.
0: Είναι καυτή.
2: Πάρα πολλά θέματα.
0: Έχει δηλαδή πάρα πολλά θέματα, και αυτό τώρα το τραγούδι που λέει, επειδή μου σε δύσκολο Θεό πιστέψαμε και οι δυο μας, δεν ξέρω αν είναι δύσκολος ο Θεός, πάντως είναι δίκαιος, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είμαστε, διότι εμείς δεν είμαστε δογματικοί, δηλαδή τι είναι που λέμε, ας πούμε, πίστη είναι να αγωνίζεσαι, ο αγώνας, ενώ δόγμα είναι να σκοτώνεις για τον αγώνα, σωστά? Αυτοί οι δογματικοί τι κάνουν οι δογματικοί σήμερα, ας πούμε? Σκοτώνουν.
2: Κοίταξε, η έννοια του δογματισμού.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε απλά. Κοιτάμε
2: η
0: να,
2: έννοια
0: να,
2: του δογματισμού
0: να εκφράσουμε τη δικαιοσύνη.
2: Μέσα και στοιχεία φανατισμού.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
2: Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στα δυο.
0: Του δόγματος με την πίστη.
2: Ακριβώς. Δηλαδή ο δογματισμός βάζει μέσα και στοιχεία φανατισμού, έντονα στοιχεία φανατισμού, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και κάτι ακόμη, οι δογματικοί σε μια δύσκολη στιγμή βάζουν μπροστά τα παιδιά τους και μπαίνουν πίσω αυτοί, αν δουν απέναντι όπλο. Οι χριστιανοί τι κάνουμε, Γιώργο? Μπαίνουμε εμείς μπροστά και τα παιδιά μας τα έχουμε από πίσω.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι η
0: τεράστια διαφορά.
2: Η υποθυσία και η αλληλεγγύη είναι
0: για την οικογένεια.
2: Δηλαδή βλέπεις ότι σου λέει ο βασικός, η βασική αρχή δηλαδή της Ορθοδοξίας είναι το αγαπάτε αλλήλους.
0: Έτσι. Πάμε, πριν πάμε.
2: Σημαίνει αγάπα τον πλησίον σου.
0: Σωστά.
2: Σαν τον εαυτό σου.
0: Σωστά.
2: Αυτό δηλαδή είναι που έχει τα στοιχεία της αυτοθυσίας, της αλληλεγγύης, της προσφοράς κτλ.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Της αγάπης βασικά. Πάνω απ' όλα.
0: Θέλει η Άγκυρα να ξεφορτωθεί τώρα τους S400, όμως το Κογκρέσο δεν δείχνει από την Ουάσιγκτον να είναι διατεθειμένο να ανοίξει πόρτα για F-35 στους Τούρκους. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές, φυσικά εκτός από τις ΗΠΑ της Αμερικής και από το Ισραήλ, οι οποίοι λένε ότι τα ρώσικα S400 και να πάνε σε τρίτη χώρα δεν παίζουν κανένα ρόλο πλέον για τα F-35. Πες μου λίγο τις δικές σου πληροφορίες.
2: Είναι σε συνέχεια αυτό που είπαμε χθες, Απόστολε, εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να προμηθευτούν με F-35 οι Τούρκοι, γιατί όπως είπα και χθες, υπάρχει βασικά, ξεκινάμε από ένα νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν πάνω από 15 χρόνια, ο οποίος λέει το ότι θα πρέπει να έχει τεχνολογική υπεροχή στα οπλικά της συστήματα, στα οπλικά συστήματα βασικά τα οποία προμηθεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ, και δεν πρέπει καμία άλλη χώρα ειδικά της περιοχής να πάρει οπλικά συστήματα τα οποία θα διαταράξουν αυτήν την υπεροχή στα οπλικά συστήματα του Ισραήλ. Άρα, επειδή η αιχμή του δόρατος στον αεροπορικό στόλο του Ισραήλ είναι το F-35, γι' αυτό αποκλείεται να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Δηλαδή, αν αποφάσιζε κάτι τέτοιο οποιοσδήποτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μιλάμε τώρα για τον Τραμπ και τα λοιπά, σημαίνει ότι θα παραβίαζε αυτόν τον νόμο. Θα υπήρχαν αντιδράσεις από το Κογκρέσο, από παντού δηλαδή, άσε που θα τον μπλοκάριζαν τα αρμόδια δικαστήρια, συνταγματικά και τα λοιπά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρα από τις αντιδράσεις που θα είχαν οι Ισραηλινές κοινότητες που είναι πολύ ισχυρές στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν από πίσω γερουσιαστές, βουλευτές κτλ. Άρα δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες και μάλιστα υπάρχουν υποτονικές ή αν θέλεις δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα αντιδράσεις, υπάρχουν κάποια από πλευράς Ρώσων, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι οι Τούρκοι αυτήν την αποθήκευση που κάνανε τον S-400, που ξέρουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια μετά τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τους S-400 είπαν ότι τα αποθηκεύσαν και τα λοιπά, έχουν αντιγράψει τα ραντάρ. Δηλαδή την τεχνολογία των ραντάρ των S-400.
0: Πίστευε κανείς ότι δεν θα τα εντέγραφαν?
2: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει τη θέση τους, όχι μόνο έναντι των Ρώσων.
0: Μα ήταν επιβαρημένοι από την ώρα που συμφώνησαν με τους Ρώσους να πάρουν S-400.
2: Ακριβώς, πρόσεξε, επιβαρύνει τη θέση τους ακόμη και έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δημιουργεί εδώ πέρα τα ερωτηματικά ότι σε περίπτωση που πάρει ένα τέτοιο όπλο όπως το F-35, όπως είναι το αεροπλάνο το F-35, το οποίο έχει μέσα τεχνολογία αιχμής, προβληματίζει τώρα τους Αμερικανούς ότι θα το αντιγράψουν, γιατί βλέπουμε ότι ετοιμάζουν αυτό το ΚΑΝ, το αεροπλάνο οι Τούρκοι, βέβαια αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γύρω από αυτό, αλλά ποιος εγγυάται ότι δεν θα πάρουν, δηλαδή εάν ας πούμε έπαιρναν τα F-35 δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να το αντιγράψουν. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά, δηλαδή η αντιγραφή των ραντάρ των S-400 δημιουργεί και τέτοια. Γι' αυτό εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν πρόκειται να προμηθευτούν F-35. Άλλο τους έχουν σε μία, για λόγους καθαρά πολιτικής, τους έχουν οι Αμερικανοί τους Τούρκους στον προθάλαμο, υποτίθεται, όπως στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Τούρκοι είναι εδώ και 40 χρόνια. 40 χρόνια είναι χώρα στη διαδικασία της χώρας υποένταξη
0: στην
2: Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και θα παραμείνουν.
2: Ακριβώς, και θα παραμείνει. Βέβαια η Τουρκία έχει βρει τον τρόπο και επωφελείται από αυτά.
0: Και παίρνει χρήματα.
2: Δηλαδή υπάρχουν κονδύλια για τις χώρες που είναι στη διαδικασία.
0: Εκατοντάδες εκατομμύρια παίρνει και από εμάς ακόμα.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Γιατί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, έτσι, είναι και δικά μας λεφτά.
2: Από αυτή τη διαδικασία ή από αυτό. Από αυτό το στάδιο υποτίθεται στο οποίο βρίσκεται και βέβαια δεν έχει τα ωφέλη τα οποία θα είχε αν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάμε τώρα στενά ορμούς, να φύγουμε από την Τουρκία.
2: Το οποίο δεν το θέλει και η Τουρκία στην ουσία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως είπαμε και χθες θέλει να παίζει σε πολλές βάρκες.
0: Ναι, φεύγουμε, πηγαίνουμε λίγο στενά του ορμούς, εκεί που πράγματα και θάματα γίνονται, βομβαρδισμοί ακόμα και σε χώρες του κόλπου και ένα, όπως λένε, θα έχουμε καινούριο χάος μέχρι το τέλος της εβδομάδας και για να δούμε τι θα γίνει αν σταματήσει ποτέ αυτός ο πόλεμος. Πώς θα τον σταματήσουν οι Αμερικάνοι αυτόν τον πόλεμο τώρα? Σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Ξεκίνησαν κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν πίσω τώρα.
2: Η ένταση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει χτυπήσει κόκκινο και μάλιστα εχθές είχαμε πολύ μεγάλη ένταση σε βομβαρδισμούς περιοχών του κόλπου αλλά και πέραν του κόλπου. Ας πούμε, ακόμη και στην Ιορδανία χτυπήσανε και τα λοιπά οι Ιρανοί. Χτυπήσανε.
0: Μια χώρα που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και σε κανέναν, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα όπου δηλαδή νομίζαν ότι μπορούσαν, ότι όπου θεωρεί το εύκολο στόχος για τους Ιρανούς ή μάλλον αν θέλεις λιγότερο δύσκολος αμερικανικός στόχος, πέρα δηλαδή από κάποιους πολιτικούς στόχους όπως τις μονάδες αφαλάτωσης σε χώρες του κόλπου όπως το Κουβέιτ, το Κατάρ κτλ. Χτυπήσανε και ή προσπαθήσαν να χτυπήσουν και βάσεις αμερικάνικες. Μάλιστα καταφέρανε κάποια πλήγματα και είχαμε και τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών και είχαμε και ένα θάνατο ενός Αμερικανού στρατιώτου κάπου, δηλαδή κάτι το οποίο ανέβασε την ένταση, ειδικά από πλευράς Αμερικανών, και ακούσαμε και δηλώσεις αργά το βράδυ, τα ξημερώματα αν θέλεις, από πλευράς Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε ότι τώρα πλέον αυτά τα οποία θα δουν οι Ιρανοί θα είναι κάτι τρομακτικό, δηλαδή ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ την πίεση, την ένταση των βομβαρδισμών και τα λοιπά. Αλλά όπως είπαμε, δηλαδή βομβαρδισμοί χωρίς, εάν δεν συνοδεύονται και από κάποιο είδους ή εν πάση περιπτώσει από κάποιους χερσαίους στόχους, δηλαδή από την κατάληψη κάποιων χερσαίων στόχων, από τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων και τα λοιπά, δεν μπορεί να έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η πείρα ή η ιστορία, αν θέλεις, των αντιπαραθέσεων, των πολεμικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε χώρες. Δηλαδή, ναι, με τα πλήγματα από αέρος, ειδικά με την δύναμη πυρός που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά, μπορεί να επιφέρουν πλήγματα τα οποία προκαλούν μεγάλες απώλειες είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, είτε τις κοινωνικές όσον αφορά την τροφοδοσία του κόσμου κτλ. Αλλά δεν μπορούν να έχουν μόνιμο αποτέλεσμα εάν δεν υπάρχει συμμετοχή των χερσαίων δυνάμεων.
0: Ναι, αλλά τώρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στα στενά του Ορμούς, αυτές οι νέες επιθέσεις και του Ιράν αλλά και προς το Ιράν, νομίζω ότι απειλούν γενικά τη διεθνή ναυσιπλοεία, έτσι δεν είναι? Ενοχλούν πάρα πολύ. Οπότε
2: η ενέργεια. Από την ώρα που η ναυσιπλοεία αντιμετωπίζει πρόβλημα, σημαίνει ότι προκαλείται πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί περνάει το 20-25% της παγκόσμιας ενέργειας, δηλαδή όσον αφορά τα πετρέλαια.
0: Ωραία. Από την άλλη, είναι απίθανα πράγματα αυτά τα οποία ακούμε. Δεν τα σκεφτόμασταν ποτέ ότι ενδεχομένως να έρθουν οι Αμερικάνοι και να θέλουν να βάλουν διόδια στα στενά του Ερμούζ, ή ακόμη και οι Ιρανοί θα θέλουν ένα επιπλέον ποσό για να περάσουν μέσα τα πλοία. Πώς είναι διεθνή ύδατα, τι υπογράψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για την διέλευση μέσω των διεθνών συνθήκων για την ναυσιπλοεία? Έβαλαν κάποιες υπογραφές, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει ο νόμος της θάλασσας, οι νόμοι σχετικά με την εμπορική διακίνηση των πλοίων. Πώς είναι δυνατόν να έρχονται σήμερα να τα καταστρατηγούν όλα αυτά, μάλιστα αυτοί που τα υπογράψαν, σωστά,
2: τις διεθνείς συνθήκες? Εδώ είναι άλλο ζήτημα, Απόστολε. Εδώ τώρα έχουμε μπροστά μας το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, και εδώ θα δούμε τώρα με ποιον τρόπο μπορεί να επιβληθεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Είναι ένα ζήτημα πολύ λεπτό, Απόστολε, και πολύ σοβαρό. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για διεθνές δίκαιο, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Για να δούμε τώρα πώς θα προστατευτεί το διεθνές δίκαιο, πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των διεθνών υδάτων, των διαδρόμων δηλαδή της ναυσιπλοείας, της διεθνούς ναυσιπλοείας κτλ. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο αν το δεις επιφανειακά πραγματικά δεν μπορεί να αντιληφθεί, αν το δει κάποιος επιφανειακά, το βάρος και τη σοβαρότητα που έχει αυτή η υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, Απόστολε, γιατί εάν δεν μπορέσει να επιβληθεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου,
0: ναι,
2: δηλαδή όσον αφορά τη διεθνή ναυσιπλοεία και τα διεθνή ύδατα,
0: έχουμε άλλα χειρότερα μπροστά μας.
2: Αν επιβληθεί ο σεβασμός αυτών και η προστασία των ανοιχτών αυτών διάβλων, ανοίγει η όρεξη τότε σε πολλές χώρες ή σε διάφορες χώρες, αν θέλεις.
0: Κάτσε, μέχρι και οικονομικό κράχ μπορεί να έχουμε, δηλαδή, άμα γίνει κάτι.
2: Είτε με λόγια αμφισβητούν ακριβώς το διεθνές δίκαιο ή το παραβιάζουν.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το Ιδάν εδώ και καιρό ακούμε θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν οι Αμερικάνοι ποτέ κλπ. Πότε θα τα δώσει τα μαθήματα? Εδώ έχει καταστραφεί το μισό Ιράν. Έχουν τα μισά στρατόπεδά τους, δεν υπάρχουν. Αποθήκες αεροπλάνων, πυράβλων κλπ. Έχουν καταστραφεί. Και από την άλλη μεριά έρχεται το Ιράν και μου κάνει εντύπωση μία είδηση που περνάει έτσι λίγο στα απαρατήρητα. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν στρατηγικά λιμάνια χθες και σήμερα το βράδυ στο Ιράν. Άνοιξε, άνοιξε η Τεχεράνη μέσα στο Ιράκ μέτωπο κατά των Κούρδων. Άνοιξε καινούργιο μέτωπο σήμερα το βράδυ.
2: Ναι. Αυτό το κάνει το Ιράν, επειδή και το Ιράν έχει μάλιστα μεγάλη, πολύ μεγάλη κοινότητα στα σύνορα εκεί με την Τουρκία και με το Ιράκ, έχει Κούρδους. Είναι αυτά τα λεγόμενα προληπτικά χτυπήματα. Επειδή φοβάται ότι
0: θα γίνει επίθεση από εκεί ενδεχομένως.
2: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις χερσαίες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή. Είναι ότι φοβάται το Ιράν ότι μήπως προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε εξοπλισμό, μιλάμε για βαριά όπλα και τα λοιπά, στους Κούρδους, γιατί έχουν ισχυρό στρατό οι Κούρδοι, δηλαδή αυτονομιστικό στρατό, ισχυρό λέγοντας, εντάξει, όσο ισχυρός μπορεί να είναι ένας χερσαίος στρατός, δεν έχουν αεροπλάνα ούτε άρματα και τα λοιπά, αλλά έχουν φορητό οπλισμό, έχουν αρκετά ισχυρό. Οπότε φοβούμενο το Ιράν, η ηγεσία του Ιράν, κάτι τέτοιο χτυπάει προληπτικά τους Κούρδους, γιατί αυτό είναι γνωστό, το ότι υπάρχει το σχέδιο και είναι μέσα στις προθέσεις εδώ και πολλά χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών η δημιουργία του κουρδικού κράτους. Το κουρδικό κράτος θα δημιουργείται, που κάποια στιγμή, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, οι Κούρδοι είναι διασκορπισμένοι ένα μεγάλο μέρος στην Τουρκία, ένα άλλο επίσης μεγάλο κομμάτι είναι στο Ιράν, ένα άλλο κομμάτι, το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι μικρό, είναι στο Ιράκ, και εκεί είναι μεγάλο κομμάτι, μικρό κομμάτι όμως είναι στη Συρία. Λοιπόν,
0: για να βγάλουμε λίγο την ουσία, να βγάλουμε την ουσία. Ετοιμάζουν κουρδικό κράτος, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Στην ουσία, αυτό εδώ και χρόνια. Τώρα το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο, γιατί βλέπουμε ότι όντας διασκορπισμένοι...
0: Και ποια εδάφη θα πάρει, ποιανών χωρών.
2: Θα πρέπει να δημιουργηθεί πρόβλημα σε όλες αυτές τις χώρες για να προκύψει κάτι τέτοιο.
0: Οπότε πρέπει να μετακινηθούμε λίγο, να δούμε και με το Ισραήλ τι γίνεται, αν συμφωνεί οι Κούρδοι να κάνουν κράτος. Οπότε το λόμπι στην Αμερική θα παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο του Ισραήλ, έτσι δεν είναι, για τη δημιουργία κουρδικού κράτους.
2: Το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες στην περιοχή, οι χώρες οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα, δεν διαφωνούν, ή αν θέλεις το Ισραήλ είναι στις χώρες οι οποίες θέλουν το κουρδικό κράτος, το οποίο θα λειτουργήσει ως εξισορροπιστής σε αυτά τα ακραία ισλαμικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Από την άλλη βλέπουμε τώρα τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και άκουγα μια δήλωση του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι ζητάμε άμεση εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δηλαδή η Ρωσία ζητάει εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να λήξει ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και οι δύο πόλεμοι συνεχίζονται. Συνονοημένοι είναι, επίτηδες το κάνουν.
2: Αυτή η ερώτηση μάλλον ρητορική είναι, Απόστολε.
0: Είναι ρητορική. Είναι όμως μια ερώτηση. Προς έναν κοινοβουλευτικό άνδρα. Δηλαδή τον κόσμο τον έχουν χωρίσει ήδη, ξέρουν που είναι οι γραμμές, δεν μας το λένε.
2: Απόστολε, όπως ξέρουμε, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν άλλους διάβλους επικοινωνίας.
0: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, και δημιουργούν κάποιες έτσι ισορροπίες. Είναι η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου που λέμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, και αυτή η ισορροπία είναι ακόμα και ανάμεσα στα πολεμικά μέτωπα, τα οποία μπορεί να έχει η μία ή η άλλη υπερδύναμη.
0: Και πόσα χρόνια έχει δημιουργηθεί αυτό το κόκκινο τηλέφωνο? Από τότε γνωρίζανε για το Predator οι τύποι. Και κάνανε το κόκκινο τηλέφωνο. Από τότε ξέρανε για το Predator. Οπότε σου λέει, κάνουμε και μια γραμμή που δεν θα πιάνει ούτε Predator ούτε κανένας.
2: Σαφώς, αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι...
0: Και αυτό δεν είναι ρητορικό.
2: Το θέμα
0: είναι κάτι το οποίο μάλλον συμβαίνει με το κόκκινο τηλέφωνο.
2: Αυτό η κάθε χώρα. Άλλες χώρες το χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν απειλές. Μιλάμε απειλές όσον αφορά εχθρούς, οι οποίοι δεν είναι εσωτερικοί εχθροί και τα λοιπά. Και άλλες χώρες το χρησιμοποιούν για τους εσωτερικούς πολιτικούς αντιπάλους της εκάστοτε κυβέρνησης. Στη δεύτερη περίπτωση είναι που μιλάμε για το σεβασμό της δημοκρατίας. Δηλαδή εκεί παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες της δημοκρατίας. Και πάνω σε αυτό τώρα είναι και το πώς αντιδρά, έχει σημασία και το πώς αντιδρά ο κάθε λαός.
0: Από την άλλη μεριά,
2: παραβιάζονται βασικές αρχές Γιώργο, της δημοκρατίας.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχει και ο άλλος πόλεμος, ο εσωτερικός πόλεμος, ο πόλεμος της διπλωματίας. Δηλαδή βλέπεις ότι προχθές υπήρξαν αποδοκιμασίες εντός του Ιράν εναντίον του Προέδρου. Κάποιοι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους και θέλουν ανατροπή της Προεδρίας. Βλέπεις λοιπόν ότι το παιχνίδι είναι και εσωτερικό, δεν είναι μόνο εξωτερικό.
2: Είπες μία φράση κλειδί, κάποιοι Ιρανοί.
0: Βέβαια.
2: Όχι ένα μεγάλο ποσοστό, μία, ας το πούμε μία πλειοψηφία του Ιρανικού
0: λαού. Είπα κάποιοι Ιρανοί.
2: Κατά έναν περίεργο τρόπο, Απόστολε, δεν βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις που θα περιμέναμε από τον Ιρανικό λαό.
0: Μπορεί, έχει
2: μετά
0: τη δύναμη.
2: Από τόσα χρόνια
0: μήπως φοβάται. Μήπως φοβάται ή διεκτελούν ανθρώπους.
2: Ένα το ερωτηματικό είναι αν φοβάται, Απόστολε. Ένα άλλο ερωτηματικό είναι, επειδή από τότε που επιβλήθηκε το θεοκρατικό καθεστώς, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα θεοκρατικό καθεστώς από το 79-80, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για 46 χρόνια. Μιλάμε για πολλές γενιές Ιρανών οι οποίοι γεννηθήκανε μέσα σε αυτό, δηλαδή διοικηθήκανε μέσα σε αυτό το καθεστώς, από αυτό το καθεστώς. Άρα έχουν γαλουχηθεί, έχουν διαπαιδαγωγηθεί.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λέω για το σχέδιο της Τουρκίας. Για το σχέδιο της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει σχέδια γαλάζιες πατρίδες. Η Τουρκία έχει σχέδιο να πάρει τα μισά ελληνικά νησιά, δηλαδή νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι?
2: Η Τουρκία, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, Απόστολε, ότι θέλει να είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας όλης της περιοχής.
0: Άρα απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Σαφώς. Σαφώς, αλλά από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα συνεχίσουν να χτυπάνε την πλάτη στην Τουρκία, είτε με δηλώσεις είτε με διάφορες ενέργειες κτλ, γιατί δεν θέλουν και να τη χάσουν οριστικά την Τουρκία.
0: Οι Αμερικάνοι σίγουρα,
2: άρα,
0: βέβαια είναι και...
2: ότι δεν την έχει κανείς εμπιστοσύνη την Τουρκία, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, πατάει σε πολλές βάρκες. Κανένας όμως δεν θέλει να έχει την οριστική απώλεια, δηλαδή αυτού του χώρου.
0: Ακριβώς,
2: γεωγραφικού, γεωπολιτικού χώρου που λέγεται Τουρκία.
0: Τη χαϊδεύουν και οι Αμερικανοί, τη χαϊδεύουν και οι Ευρωπαίοι, αλλά κανείς δεν θέλει η Άγκυρα να είναι μια κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη στη Μεσόγειο. Δεν το θέλει κανείς.
2: Ακριβώς. Μα είναι ο παράγων αποσταθεροποίηση σε όλη την περιοχή. Έτσι,
0: ήταν είναι και θα είναι με αυτούς τους ρυθμούς που την αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι.
2: Ακριβώς. Αλλά εδώ τώρα αυτή την ισορροπία την κρατάνε η Ελλάδα, το Ισραήλ και ο άξονας να βάλουμε και την Κύπρο μέσα, δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη στρατιωτική ισχύ που έχουν η Ελλάδα και το Ισραήλ, να βάλουμε μέσα και την Κύπρο.
0: Την αφαιρούμε πλέον, γιατί τα βρήκε με τους Τούρκους.
2: Μια πιο απομακρυσμένη.
0: Τα βρήκε με τους Τούρκους η Αίγυπτος. Τα έχει βρει.
2: Αλλά κοίταξε.
0: Θα κατασκευάζουν μαζί drones, πυράβλους και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
2: Και η Αίγυπτος φοβάται τον παράγοντα, δηλαδή τον απορριθμιστικό παράγοντα της Τουρκίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι με ό,τι προβλήματα είχαν δημιουργήσει στην Αίγυπτο, λοιπόν, χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από την Τουρκία.
0: Σχέσεις με την Αίγυπτο.
2: Όλα τα ακραία ισλαμικά στοιχεία στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Μεσογείου, σε όλη την περιοχή.
0: Γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Άρα,
2: χρηματοδοτούνται και ενισχύονται γενικά από την Τουρκία.
0: Ωραία. Οι σχέσεις μας δηλαδή με την Αίγυπτο θα είναι μόνο κοινώς διπλωματικές πλέον, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Διπλωματικές, στρατιωτικές σε ακραία περίπτωση. Μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα. Γιώργο Λαζαρίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να σε καλημερίσω.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Απόστολε, και να ευχηθώ για άλλη μια φορά καλημέρα και καλή Κυριακή σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Στο Πανόραμα έχετε ρεύμα, γιατί έβλεπα εδώ στο Ιράν που γίνεται πόλεμος, έχουν ρεύμα όλες οι μεγάλες πόλεις. Εκεί στο Πανόραμα έχετε, θα σας το κόψουν.
2: Και βλέπεις ότι μπορέσαμε και.
0: Μιλήσαμε, ναι, γιατί ήταν να κόψουν και το ρεύμα.
2: Χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς καμία.
0: Έχουμε και τα κινητά που, έστω αν μπορεί να πληρώνουμε πολλά, αλλά τουλάχιστον όταν βγούμε στο μπαλκόνι μπορούμε να επικοινωνούμε.
2: Ναι, γιατί μου ήρθε μήνυμα χθες ότι από τις 7 η ώρα δεν θα είχαμε ρεύμα. Πιθανόν ακόμη στην περιοχή τη δική μου, είμαι στον κεντρικό δρόμο εγώ, πιθανόν στην περιοχή ακόμα τη δική μου δεν έχει σταματήσει το ρεύμα, γιατί κάποιες εργασίες συντήρησης λέγανε, εντάξει, οπότε ήμασταν τυχεροί και μιλήσαμε άνετα, γιατί με το κινητό, ξέρεις, έχω πρόβλημα με το σήμα.
0: Καλημέρα στο Πανόραμα, λοιπόν.
2: Ναι, στο Πανόραμα, στον κεντρικό δρόμο. Έχω πρόβλημα στο σήμα του κινητού.
0: Ελλάδα
2: 2.0, έτσι.
0: Όχι, είναι 0,2000. Το έχω αλλάξει.
2: Λοιπόν, οπότε τα είπαμε με άνεση, χωρίς εμπόδια, Απόστολε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Επίσης, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Λαζαρίδη. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως. Επανερχόμεθα εν τόσο λίγου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιών για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή, και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
23: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Μου θυμίζει ο φίλος μου ο Γιώργος από την Άουσα ότι θα έλεγα σήμερα, λέει, για το Φινικέλιο. Προλαβαίνεις να πεις το ερώτημα? Θα πω για το Φινικέλιο κάποια πράγματα σε λίγο. Οι Τούρκοι, λέει ο Άγγελος ο Σμαραγδής, θα κάνουν καλά να στείλουν στην Ελλάδα τους S400, γιατί έχουμε όλη τη σειρά των S300. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, με ίας και ευλοβίας, ο υποψήφιος πολιτικός, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, ο Τζον Κρίκ εγκόν του Κοτζάναστας, από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Για το ελεύθερο κίνημα της Μεγάλης Ελλάδος. Θα μου στείλει εδώ το Φυλάδιο κάποια στιγμή να διαβάσω τι είναι αυτό το κίνημα, ρε παιδί μου. Χαράλαμπος Παντελάτος, εμπρισμός στην Άνοιξη, καρέ καρέ η στιγμή που ο 50χρονος Αλβανός βάζει φωτιά. Ναι, το είδα αυτό, το είδαμε και εμείς στην τηλεόραση. Ο φίλος μας ο Γιώργος Τραγάκης, ο οποίος μας έστειλε, ναι, λέει, είναι όπως ακριβώς τα λέτε για το τρίκερι. Εντάξει, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής, δεν ήξερα άλλο τρίκερι εγώ. Αυτό μόνο ήξερα, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο, καλέ μου φίλε. Για να πάμε έτσι σιγά σιγά να περπατήσουμε, να προχωρήσουμε μέσα στην εκπομπή για να προλάβουμε να τελειώσουμε κιόλας κανονικά στην ώρα μας. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ενδεχομένως έχω την εντύπωση ότι περνάμε και σε μηνύματα διατροφής. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά. Δεύτερο μήνυμα μου στέλνει σήμερα. Η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου ακούει από τα Γρεβενά. Ο φίλος μου ο Ρέστης ο Μπίθας από το Πανόραμα, καλημέρα Απόστολε, καλή δύναμη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο το Μετρόπολης, αναφέρει ο φίλος μας ο Ρέστης. Πάνος Βόρεια Λέγκα, καλημέρα Απόστολε, να έχουμε μια όμορφη Κυριακή, υγεία και ευλογία από το όμορφο Πολύπετρο. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη είναι εδώ μαζί μας και ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν. Αυτά είναι τα μηνύματα τα σημερινά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Όλα πιστεύω να από την αρχή της εκπομπής να τα έχω αναφέρει όσων στείλατε μηνύματα. Να πω λίγο για το Φινικέλιο. Έλεγα λοιπόν για το Φινικέλιο και τις προηγούμενες, κάποιες προηγούμενες εκπομπές. Με κατά 50% κορεσμένα λιπαρά. Αυτά τα οποία δηλαδή δημιουργούν καρδιαγγειακά νοσήματα. Και ο κόσμος πλέον κοιτάει, βλέπω και εγώ όταν πηγαίνω να ψωνίσω, σε μεγάλα και μικρά σούπερ μάρκετ, βλέπει ακριβώς τι περιέχουν τα είδη τα οποία παίρνει. Και κάποιοι ήδη άρχισαν να βάζουν χωρίς Φινικέλαιο. Να πούμε επίσης ότι η ζήτηση του από εταιρείες έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη καταστροφή τροπικών δασών στην Ανατολική Ασία. Έχουν δημιουργηθεί φυτείες φοινικόδεντρων. Έχουν οδηγήσει στην καταστροφή βιότοπων αλλά και ήδη ζώων προς εξαφάνιση. Παραδείγματος χάρη τίγρη της Σουμάτρας, ουραγκοτάγκος, είναι και αυτός τα πρόεδρα της εξαφάνισης. Και η βιομηχανία του θεωρείται υπεύθυνη για 38% απώλειας δασών. Όσο δε για εσάς που, να μην πω τη λέξη, μας έχετε πρίξει, συνεχώς μας μιλάτε για πράσινη ενέργεια. Αυτά τα δάση τα οποία, από τα οποία δημιουργείται το Φινικέλαιο, δημιουργεί αποψήλωση και αποστράγγιση βιοτόπων, κάτι το οποίο φέρει υψηλότερη κλιματική αλλαγή και δεν πρόκειται να μας σώσουν τα μπουκάλια, τα καπάκια από τα μπουκάλια, ούτε τα χάρτινα καλαμάκια, ούτε που την εξάδα τώρα του νερού θα την κάνετε ένα μόνο μπουκαλάκι και όχι εξάδα ή λίγο λιγότερα για να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα, για να κερδίσουν κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι αυτό σας ενδιαφέρει. Και γιατί λέω εδώ και καιρό για το Φινικέλαιο? Καταρχάς έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον πλανήτη, γιατί είναι φθηνούρα. Χρησιμοποιείται στη σαπονοποιία, βρίσκεται σε οδοντόκριμες, βρίσκεται μέσα σε τρόφιμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παραγωγή καυσίμου βιοντίζελ. Επαναλαμβάνω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καύσιμο βιοντίζελ. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Βέβαια υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα περιθετικής αντιμετώπισης του Φινικέλαιου, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτά, θα σας αναφέρω τι λέει σχετικά με το θέμα ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Παγκόσμιος λοιπόν Οργανισμός Υγείας
συστήνει τον περιορισμό της κατανάλωσης του και ενθαρρύνει την αντικατάστασή του με ακόρεστα φυτικά έλαια, δηλαδή με ελαιόλαδο, με ηλιέλαιο, μεσογέλαιο. Και προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπερβολική κατανάλωση φινικέλαιου αυξάνει χοληστερόλη και κίνδυνο καρδιοπαθειών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς το παρόν σταματάω εδώ.

Θεσσαλονίκη, λοιπόν, που το πρωί η θερμοκρασία ήταν 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 ηλιοφάνεια. Αύριο το μεσημέρι 37 ηλιοφάνεια. Την Τρίτη το μεσημέρι 37 ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη το μεσημέρι 34 θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Για να πάμε μετά σε μία Πέμπτη και μία Παρασκευή, που η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 31-32, άιντε 33 βαθμούς. Και την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και βροχούλες μεσημέρι και απόγευμα. Και εκεί θα πέσει ακόμα λίγο, όπως φαίνεται, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο πήγε το καλοκαίρι. Στην Αμόχωστο σήμερα θα έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου. Τα 38 αύριο και μεθαύριο θα αρχίσουν να σπάνε στο τέλος της εβδομάδας. Και στην Κύπρο ήρθε το καλοκαίρι. Η δροσιά θα είναι στην Τραπεζούντα. Η δροσιά θα είναι στην πρωτεύουσα του Πόντου. 25 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι θερμοκρασία με βροχούλα. 26 αύριο, βροχές και μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα το μεσημέρι θερμοκρασία με βροχούλα, 26 αύριο, βροχές.

0: στο τουέ μου. Στη Φλόρινα που εκεί έχει συνηθίσει ο κόσμος σε δροσιά, δεν θα τη δει αυτές τις ημέρες, γιατί το πρωινό μπορεί να έχει 22-23 βαθμούς, αλλά το μεσημέρι 35 σήμερα, 35 αύριο, 35 μεθαύριο, ακόμη και τις απογευματινές ώρες, δηλαδή παραδείγματος χάρη μέχρι και τις 6 με 7 η ώρα η Φλόρινα θα έχει ζέστη, θα αρχίσει να πέφτει από τις 12 και μετά και εκεί η θερμοκρασία, αλλά από ό,τι βλέπω η ηλιοφάνεια και στη Φλόρινα 35 σήμερα, 35 αύριο, 35 μεθαύριο, 29 βαθμοί την Τετάρτη, και γενικά οι άνεμοι σιγά σιγά φεύγουν από τα πελάκια μας, φεύγουν κάτι τριάρια από φόρ, κάτι τεσσάρια, άντε κάτι πεντάρια εκεί νότια, στο νότιο Αιγαίο. Ιδανικός ο καιρός για σας που θα ταξιδέψετε σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά. Βροχές θα έχουμε λίγο εδώ στα βόρεια και στον Κορμό εκεί, Στερεά, Ελλάδα, στα ορεινά και Πελοπόννησο σήμερα, κάτι βροχές, κάτι μπόρες, κάτι καταιγίδες, φευγάτες, θα έρχονται, θα φεύγουν, και αύριο θα γίνει αυτό ιδιαίτερα εδώ στο κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας και στη Θράκη, με πολύ καλύτερα τα πράγματα την Τρίτη, αλλά την Τετάρτη θα έχουμε βροχούλες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Αυτά και με τον καιρό, γνωστό όμως, όπως ξέρουμε, κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα.
1: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε. Βέβαια, αφού χρόνια τώρα.
0: Τι να κρυώσουμε ρε φίλε, εδώ βγάλαμε την μπέμπελη.

Βόλτα μαγική να πάμε, αλλά ο καιρός, έτσι ο χρόνος μας σιγά σιγά περνάει. Έχουμε και Φόρμουλα 1. Πρέπει να πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είναι και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σιγά σιγά με Up Home, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με μικροέπιπλα, με αρωματικά κεριά. Γενικά με χρηστικά είδη σπιτιού, φωτιστικά, λευκά είδη. Με Up Home λοιπόν και με συμβουλευτική διακόσμηση. Συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε μας 2316-0092-21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στο σπα, τι έγινε στο Βέλγιο με τις κατατακτήριες, με την pole position. Μια συναρπαστική στην κυριολεξία μάχη. Έκτη pole για Αντωνέλη με τη Mercedes. Δίπλα του στην πρώτη σειρά εκκίνησης Red Bull Verstappen. Λόγω ποινής 10 θέσεων του Norris, ο Russell θα ξεκινήσει τρίτος. Οι επόμενες θέσεις Leclerc και Hamilton με Ferrari συν Ferrari. Έπονται Πιάστρι, Μακ Λάρεν και οι υπόλοιποι οδηγοί μέχρι τον αριθμό 22. Όσα μονοθέσια δηλαδή λαμβάνουν μέρος στη Φόρμουλα 1 φέτος. Αρδένες, σήμερα ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Εισιτήρια από 250 ευρώ, απλή είσοδος τριημέρου. Βασικές κερκίδες 300 έως 600 ευρώ. Και στις εμβληματικές στροφές από 600 έως 1500 ευρώ, ενώ από θέσεις VIP 1500 και πάνω. Για να σας περάσω λίγο και στο κλίμα των εισιτηρίων στο σπα του Βελγίου σε μια εκπληκτική πραγματικά περιοχή. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα το απόγευμα στις 4, με τον Αντωνέλη να προηγείται στη βαθμολογία με τη Mercedes στους 179 βαθμούς. Έρχεται το επόμενο μονοθέσιο της ίδιας ομάδας με τον Γιωργάκη το Ράσελ με 154 και από πίσω οι δύο Ferrari με 147 και 108 βαθμούς με Hamilton και Leclerc. Ενώ στους κατασκευαστές Mercedes βαθμοί 333, Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες. Τα πάντα θα αλλάξουν σήμερα

γύρω στις 6 το απόγευμα. Θα αλλάξει η βαθμολογία δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος θα είναι πάλι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Ο πρώτος μάλλον, όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ η βαθμολογία, θα είναι εκεί κοντά στην πρώτη θέση. Ο πρώτο-δεύτερος θα παίξει τον μεγάλο ρόλο. Η Mercedes έχει ξεφύγει λίγο, προσπαθεί να την ακολουθήσει η Ferrari. Αναβαθμίσεις σε όλες τις ομάδες και όλοι περιμένουμε με αγωνία για να δούμε τι θα γίνει φέτος, γιατί πέρσι ως γνωστόν πρωτοπορούσε εκστασιακά, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ποια ομάδα είπαμε, η McLaren, για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Πάμε λίγο με έκσταση, μου αρέσει, πάμε λίγο με έκσταση.

Χθες τα πήγαμε καλά στο στίγμα. Περιμένουμε τώρα το γκολ της Ισπανίας με την Αργεντινή. Στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια, είχα τον Άσο, αλλά βλέπω πώς τις πρόχνουν την Αργεντινή. Σε όλο σχεδόν το Μουντιάλ, οπότε θα παίξω ένα γκολ-γκολ, το οποίο είναι σε αξιόλογες τιμές. Θα το ξαναπαίξω σήμερα, δηλαδή. Το ίδιο, θα το παίξω γκολ-γκολ. Θα το ρίξω και σήμερα. Και αυτό τον Άσο της Ισπανίας τον έχω βρει μέχρι 2,52. Έχω βρει τον Άσο της Ισπανίας σε ποσοστό. Είναι λίγο πάνω από το 3 το χινάρι και το διαράκι της Αργεντινής είναι στο 3,73. Άμα δεν είχες μπρόξιμο μπορεί να ήταν 4,25. Θα προτιμήσω Elfsborg Sirius, πώς λέγεται αυτό το πρωτάθλημα στη Σουηδία, ρε παιδί μου, Allsvenskan, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Εδώ θα προτιμήσω το διπλό, το βλέπω πιο κοντά, αλλά τέλος πάντων θα προτιμήσω ένα οβεράκι, το οποίο το βλέπω εφικτό λόγω επιθέσεων και αμυντικών ικανοτήτων ομάδων. Οπότε εδώ πάμε στο over. Έκσταση. Και έχω και ακόμα έναν αγώνα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω. Τον αγώνα Γιάρο, Ίντερ Τούρκου, πολύ καλή ομάδα η Ίντερ Τούρκου. Γιάρο Ίντερ Τούρκου, δύο σημεία. Το ένα είναι Χ2 και over 1,5. Γιατί η Ίντερ Τούρκου έχει και άλλες υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Χ2 και over 1,5. Και το δεύτερο σημείο Γιάρο Ίντερ Τούρκου είναι το goal goal. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας σήμερα.

Τμήμα Outlet στα καταστήματα Κάτανας. Με γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ. Με διαχρονική αισθητική υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μην το ξεχνάτε.

Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2 και στην Πτολεμαϊδα, νοσοκομείου με Βασιλέος Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Ήμασταν εδώ μαζί και με ποιοτικά αγνά προϊόντα, φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γενιτσών. Ήμασταν μαζί με το τυροκομείο Πάικο, σεβόμενοι την παράδοση. Οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γενιτσών, έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης. Για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε βάθος δεκαετίας κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν με στόχο, όπως ανέφερε, να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Οι Υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για 3 νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη σκιά των εθνικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό.
13: τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
17: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
16: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
18: Nexus Facility, παρακαλώ.
16: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση!
22: Waterland! Να ζήσετε!
23: Άσε μένα πρώτα!
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
29: Hey, ChatGPT.
30: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
29: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
30: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
29: Γυαλιά ηλίου?
30: Το ίδιο.
29: Φακούς επαφής?
30: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
29: Τι είπες?
30: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
29: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
31: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
29: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
32: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας, ladies and gentlemen. Από μια ζεστή Θεσσαλονίκη, από μια ζεστή Ελλάδα, όπου ο λαός ξεκίνησε για να πάει κάνει τα μπάνια του. Όλη την ημέρα χθες και προχθές και σήμερα η πλήση του εγκεφάλου που γίνεται από τα αθηναϊκά καράλια μας έδειχνε τον Πειραιά, λες και δεν υπάρχουν αλλού τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα ή δεν υπάρχει αλλού πληθυσμός στην Ελλάδα. Όταν έκανα αυτό το θέμα συζήτηση με την αγαπημένη μου σύζυγο, μου είπε, γιατί διαμαρτύρεσαι, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι ζουν στην Αθήνα, άρα με αυτούς θα ασχοληθούν, με εμάς ασχοληθούν. Ο τρόπος που δείχνουν τις ειδήσεις σχετικά με την αναχώρηση του κόσμου σε διάφορα τουριστικά μέρη, έστω για ένα Σαββατοκύριακο, παίζει απόλυτο ρόλο με την πλήση του εγκεφάλου ότι η οικονομία πάει καλά. Μια οικονομία και μια κυβέρνηση η οποία τσόνταρε 6,5 εκατομμύρια ευρώ του Έλληνα φορολογουμένου για να βοηθήσει οικονομικά ένα χουλιγοντιανό κλόουν, τον Κρίστοφερ Νόλαν, για το γύρισμα της ταινίας «Η Οδύσσια του Ομήρου». Ήθελα να ξέρω αν τόσα εκατομμύρια η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που τους ενδιαφέρει μόνο η λεζάντα, η φιγούρα και πώς θα κυβερνάνε και τίποτα άλλο, μόνο η εξουσία τους ενδιαφέρει, πόσα λεφτά δώσανε για δασκάλους, για νοσοκομεία, πόσα λεφτά δώσανε για να δημιουργηθούν νέες οικογένειες, πόσα λεφτά δώσανε για να μην κλείνουν χωριά από την ερήμωση. Ψίχουλα. Αλλά για αυτή τη γλίτσα ταινία, την γλίτσα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την ταινία Οδύσσια, η οποία παίχτηκε, άρχισε να παίζεται και στην Αθήνα, δώσαμε 6,5 εκατομμύρια. Ρωτάω τον κύριο Μητσοτάλη, τι πήραμε για αντάλλαγμα? Μήπως πήραμε έναν εντελώς βιασμό της πραγματικότητας της ελληνικής ιστορίας που έχει σχέση με την Οδύσσια? Είδαμε μία μαύρη κενιάτισσα, μαύρη, να παίζει το ρόλο της ωραίας Ελένης και την κλητεμνήστρα μαζί. Η ωραία Ελένη, σύμφωνα με το σκηνοθέτη, είναι το πρότυπο της ελληνικής ομορφιάς, είναι το πρότυπο της γνωστής ελληνικής ομορφιάς, ή επέλεξαν μία κουλτούρα για να εμφανίσουν εντελώς διαφορετικό σκηνικό? Ήθελα, κυρίες και κύριοι, να καταλάβω σε αυτή τη χώρα τι ρόλο παίζει ο κόσμος που ζει. Είναι δυνατόν να γυρίσει και μια ταινία με το όνομα Οδύσσια και να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός, ούτε σταγόνα ελληνικό αίμα από τον τόπο που γέννησε αυτό το μεγάλο ιστορικό έπος? Τα γυρίσματα τα κάνα στην Ελλάδα. Ήρθα σαν τουρίστες, είδα την Ακρόπολη, κάνανε πάρτι στην Μύκονο, αλλά η μεγάλη περιοδία της ταινίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα, αλλά η περιοδία μαζί με τους ηθοποιούς και το σκηνοθέτη θα γίνει στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Βομβάη, στο Πεκίνο και στη Σεούλ. Η Ελλάδα, που είναι η κοιτίδα αυτού του έργου, δεν αποτελεί ούτε μία στάση στην περιοδία τους, δεν τους ενδιαφέρουμε. Μας πήραν τα λεφτά 6,5 εκατομμυριάκια, μας παραποίησαν την ιστορία και μετά μας γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο μήνας έχει 9, όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά, διότι ο μήνας έχει 9. Σας είπε κανένας ότι στην Ελλάδα το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εξουσία? Έχετε καταλάβει ότι στην Ελλάδα το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι πώς να παίρνουν τις καρέκλες και να κάνουν κουμάτο σε ένα λαό ο οποίος δεν αντιδρά? Είναι δυνατόν το Ιράν μέσα σε 26 μέρες να εξήγαγε πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια, παρόλο το γεγονός ότι υπάρχει η κρίση με τους Αμερικάνους εκεί, για να εισέπραξε 6 δισεκατομμύρια δολάρια? Όταν λοιπόν το Ιράν, όχι μια τεράστια, ένα τεράστιο πρόβλημα με τους Αμερικάνους εκεί με τα στενά του Ορμού, εξάγει 80 εκατομμύρια βαρέλια σε περίοδο κρίσης και εισπράττει 6 δισεκατομμύρια, Αντιλαμβάνεσαι ότι παρά το μπέρδεμα που υπάρχει με τη θρησκεία εκεί και την αντίθετη άποψη που έχουν εκατομμύρια Ιρανοί, από τη στιγμή που η πατρίδα τους κινδυνεύει, όλοι οι Ιρανοί κοιτάνε μόνο την πατρίδα και όχι το πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε, διότι στην Ελλάδα είναι αποδεδειγμένο ότι τους ενδιαφέρει μόνο η εξουσία. Ένα άλλο θέμα το οποίο κανένας απολύτως δεν αναφέρει είναι το θέμα του δημογραφικού εφιάλτη στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας επικίνδυνος δημογραφικός εφιάλτης στην Ελλάδα που κάνει αυτούς που σκέφτονται για την πατρίδα τους να βλέπουν ότι η ύπαρξη της χώρας στο μέλλον κινδυνεύει όταν κατά 44% έχουν καταρρεύσει οι γεννήσεις μέσα σε 20 χρόνια. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως, είπε, επειδή εκεί κάτω στην Αραβιά σκοτώθηκαν ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε γίνει μια χώρα πληθυσμιακά που είμαστε η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη, η χειρότερη θέση, και συγχρόνως για τον τεράστιο πλούτο που έχουμε δεν ασχολείται ένας. Ο Τραμπ κατέλαβε τη Βενεζουέλα όχι γιατί το άρεσε η Βενεζουέλα, αλλά για τα πολλά πετρέλαια τα οποία είχε. Τώρα άλλαξε το όνομα του κόλπου του Μεξικού και έγινε κόλπος της Αμερικής, και τώρα έχει σε αναμονή το Ιράν, όχι γιατί τον ενδιαφέρει στρατηγικά η περιοχή, αλλά γιατί το Ιράν είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε πετρέλαια. Άρα ο Τραμπ, που δεν του γουστάρουμε όλοι μας, κοιτάει τα ανησυφαίνοντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν πετρέλαια αλλά θέλουν και άλλα, ενώ στην Ελλάδα ο πλούτος που υπάρχει δεν αναφέρεται από κανέναν. Υπάρχει μια φοβερή αδιαφορία, μια φοβερή, κυρίες και κύριοι, φοβία σε μια χώρα η οποία κάνει την κτηνοτροφία της σιγά σιγά, κάνει τη γεωργία, και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τον τουρισμό, όταν τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι ότι τις τελευταίες στιγμές κρατάνε κάποιο δωμάτιο για να πάνε στον τουρισμό επειδή είναι αβέβαιη η φετινή τουριστική σεζόν. Μπορεί σήμερα να έχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους, μπορεί η πλήση των κεφάλων στα δελτία ειδήσεων για το λιμάνι του Πειραιά που περιμέναν ουρές για να πούνε στα βαπόρια ήταν μια εικόνα πραγματική, αλλά άλλο οργανωμένη μορφή τουρισμού και άλλο ανοργάνωτη μορφή τουρισμού. Ο τουρισμός στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι η σημαντικότερη βιομηχανία, όπως είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία, αλλά δυστυχώς δεν δίνουν σημασία όλοι αυτοί οι διάδοχοι των οικογενειών που κυβερνά την Ελλάδα 100 χρόνια. Σημασία δεν δίνουν, σε ενδιαφέρει μόνο οι ίδιοι και το σόι τους. Για την άλλη μεριά, ο ελληνικός λαός έχει παραδώσει τα όπλα, δεν διαμαρτύρεται, γιατί να ξεσηκωθούμε και να πούμε τα 20 δισεκατομμύρια του τουρισμού είναι λίγα, θέλουμε 50 δισεκατομμύρια. Και θέλουμε μια ανακαίνιση των πληθυσμιακών περιοχών σε διάφορα χωριά τα οποία κοντεύουν να εξαφανιστούν, για να αρχίσουμε να κάνουμε εκτεταμένη επιστημονική γεωργική εκμετάλλευση της ευλογημένης γης μας. Δεν δίνει κανένας καμία σημασία, και θα επαναλάβω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο συγχρόνως δημιουργεί και έναν ασύλληπτο δημογραφικό εφιάλτη σχετικά με τις γεννήσεις, οι οποίες κατέρευσαν κατά 44% τα τελευταία 20 χρόνια. Η χώρα μας, κύριοι πολιτικοί, η χώρα μας, αγαπητοί Έλληνες πολίτες που κατοικείτε σε αυτή τη χώρα, είναι στη χειρότερη χώρα της Ευρώπης. Υπάρχουν ασύλληπτα ανησυχητικά στοιχεία, θα έλεγα, για τη δημογραφική πορεία της Ελλάδος, η οποία έρχεται στην επιφάνεια από διάφορες έρευνες που κάνουν διάφορα ινστιτούτα, όπως και στην Ελλάδα, δημογραφικών ερευνών και μελετών. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι καταγράφεται μια δραματική υποχώρηση των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, η οποία πατρίδα μας βρίσκεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση. Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία τα οποία αμφιβάλλοντα μελετάει ο κύριος Μητσοτάκης και οι διάφοροι πολιτικοί κουμανταδόροι της χώρας μας, οι γεννήσεις στην Ελλάδα, οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό μέσα σε λιγότερο από 2 δεκαετίες. Δηλαδή γεννιούνται μισοί Έλληνες τις τελευταίες 2 δεκαετίες, τα τελευταία 20 χρόνια. Σύμφωνα με διάφορους αριθμούς γεννήσεων που δημοσιεύονται, από 117.000, από 118.000 που γεννήθηκαν την περίοδο 2008-2009, σήμερα έχουν περιοριστεί το 2025-26 σε 65.000, δηλαδή σημειώντας μια πτώση της τάξης 44%. 117.000 Έλληνες γεννήθηκαν το 2008-2009 και 65.000 Έλληνες, οι μισοί δηλαδή, γεννήθηκαν το 2025-26. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό, κύριοι που κυβερνάτε τη χώρα? Γιατί δεν γεννάει ο κόσμος, παιδιά? Γιατί δεν μπορεί να τα ταΐσει? Γιατί έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα? Γιατί διαλύσατε την κοινωνία? Γιατί βιάσατε την κοινωνία? Γιατί δηλητηριάσατε την κοινωνία? Γιατί κάνατε την κοινωνία να αδιαφορεί για το αύριο της χώρας και να ενδιαφέρει το καθένας μόνο για το σήμερα του και πώς θα έχει καλή καλοπέραση? Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, η αύξηση της ηλικίας στην οποία οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο παιδί. Φτάσαμε στο σημείο η μέση ηλικία τεκνοποίησης να είναι 30 χρόνια. Όταν πριν από δεκαετίες είχε ανέβει παραπάνω. Και πριν από πολλά χρόνια νεαρές γυναίκες παντρευότανε στα 22, 23, 24 και γεννούσανε παιδιά. Την εποχή που είμαστε εμείς νέοι, εμένα η οικογένειά μου είχε 4 παιδιά και στη γειτονιά που μέναμε είμαστε ολιγομελής οικογένεια, όταν άλλες οικογένειες είχαν 5, 6 και 7 παιδιά. Οικογένειες με μπαμπά του μεροκάματου, οικογένειες που δίνανε μία ανατροφή στα παιδιά τέτοια, τα οποία είχαν σαν σκοπό να διαβάζουν, να είναι πειθαρχημένα, να πηγαίνουν στο σχολείο, να παίζουν τα παιχνίδια με τους φίλους στις γειτονιές και να έχουν ένα όνειρο πώς θα προδεύσουν στο μέλλον και θα γίνουν επιστήμονες και οτιδήποτε άλλο είχαν επιλέξει. Σήμερα, μπαμπά δώσε κινητό, μπαμπά δώσε χαρζιλίκι, μπαμπά δεν θα έρθω το βράδυ, και βλέπετε 13άριδες, 14άριδες και 15άριδες να έχουν παρεκκλίνει από τη φιλοσοφία της νεανικής ηλικίας που πρέπει να έχει μια πειθαρχία, πράγμα το οποίο δεν ενδιαφέρει απολύτως κανένα παρά μόνο τα παραμύθια σχαλιμάς και εξουσία από αυτούς που εκλέγεται με 40 και 50%. Κυρίες και κύριοι, οι γυναίκες οι οποίες τεκνοποιούν πλέον στην Ελλάδα μας είναι λιγότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες της μεγάλης πτώσης των γεννήσεων είναι η σημαντική μείωση των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες ηλικίας 25-44 χρονών μειώθηκαν κατά 480.000 άτομα σε σχέση με το 2008-2009, δηλαδή κατά 28%. Όταν οι γυναίκες είναι 480.000 λιγότερες από ό,τι ήταν το 2008-2009, αντιλαμβάνεται και ο καθένας ότι ελαττώνονται οι κοιλιές οι οποίες θα μείνουν έγκυες για να κάνουν παιδιά. Όπως σας έχω εξηγήσει στο παρελθόν και θα εξηγήσω και τώρα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των γεννήσεων, η οποία ξεκίνησε, αγαπητή, καταστροφής πολιτική της Ελλάδος στη δεκαετία του 80, καθώς οι μικρότερες γενιές φτάνουν πλέον σε ηλικίες δημιουργίας οικογένειας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η μετανάστευση, καθώς την τελευταία 15ετία την Ελλάδα, την αγαπημένη μας Ελλάδα, αμέτρητος πληθυσμός νέων ανθρώπων έχει φύγει στο παρελθόν, με αποτέλεσμα ένα μέρος από αυτούς να έχει αντικατασταθεί από ολλοδοπούς πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Για ποιο λόγο οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ παλιά κάναν κάτω από 30%? Για ποιο λόγο οι γεννήσεις αυξήθηκαν από οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες αυτές να μην κάνουν πάνω από 1-2 παιδιά, διότι τα χρόνια περνάνε? Το ποσοστό των γεννήσεων από μητέρες άνω των 40 ετών αυξήθηκε. Αυξήθηκε, κυρίες και κύριοι, σε μεγάλα ποσοστά. Με αποτέλεσμα, Μητέρα πάνω από 40 ετών δεν θέλει να κάνει πάνω από ένα παιδί. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία έχει σχέση με την Ελλαδίτσα μας, με την αγαπημένη μας χώρα, οι γεννήσεις αυξήθηκαν μόνο σε ηλικίες 40, 44 και 45-49, ενώ μειώθηκαν σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Αργεί να παντρευτεί ο Έλληνας, προτιμάει να συζεί και που και που πάνε σε ένα δικηγόρο, κάνουν ένα έγγραφο ότι είναι δεσμευμένοι επισήμως και λένε ας κάνουμε κανένα παιδί, αφού πρώτα κοιτάξουν το περιεχόμενο του πορτοφολιού τους. Άρα η αναπαραγωγή στην Ελλάδα έχει αλλάξει δραματικά λόγω της αλλαγής του οικογενειακού μοντέλου. Κυρίες και κύριοι, πώς δημιουργούνται σήμερα οι οικογένειες? Ένα στα 10 παιδιά γεννιέται μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ αυξάνεται και το ποσοστό των γεννήσεων παιδιών εκτός γάμου. Την ίδια περίοδο, οι γεννήσεις από αλλαδοπές μητέρες αποτελούν ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει. Γιατί ναι μεν είναι αλλοδαπές και παρμένουν στην Ελλάδα και θα γίνουν Έλληνες πολίτες, αλλά δεν πάβουν να έχουν μέσα τους το υποσυνείδιο τα δεδομένα της πατρίδας από την οποία ήρθαν εδώ στην Ελλάδα αλλάζοντας πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά που σας είπα δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά αφορούν και όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αλλά η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Φεύγουν οι νέοι και ο πληθυσμός μειώνεται, γιατί όταν ο νέος εγκατασταθεί στο εξωτερικό, κάνει μια οικογένεια στο εξωτερικό και λύσει τα οικονομικά του προβλήματα, δεν νομίζω να χρειάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οπότε στην Ελλάδα έρχονται λαθρομετανάστες υπό μορφή πολυβόλου ατέλειωτα, για να δούμε σε 30-40 χρόνια τι θα βλέπουμε την πατρίδα μας και τι θα βλέπουμε στους δρόμους. Κυρίες και κύριοι, οι μεταβολές αυτές έχουν μια επικίνδυνη αύξηση του ατομικισμού. Ο καθένας κοιτάει να πάρει περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες πλέον δουλεύουν, γεγονός που δεν γινόταν παλιά, με αποτέλεσμα δυσκολεύονται να κάνουν παιδί. Η μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών, όπως και οι δυσκολίες πρόσβασης σε σταθερή εργασία κτλ., έχουν ένα μεγάλο κόστος για να ανατρέψει ένα παιδί. Όταν λοιπόν μια γυναίκα πρέπει να δουλεύει σε μια δουλειά, να παίρνει ένα μισθό και συγχρόνως να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού, νομίζω δυσκολεύεται πάρα πολύ να κάνει πάνω από ένα παιδί. Με αποτέλεσμα, μετά από αυτά που σας είπα, η Ελλάδα να έχει τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, η χώρα μας, που δεν αναφέρεται από πουθενά, καταγράφει τις μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για ποιο λόγο η χώρα μας έχει, αγαπητή πολιτική καταστροφή της χώρας, τη μεγαλύτερη ποσοστία μείωση γεννήσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, τα ποσοστά έχουν αλλάξει σχέση με το παρελθόν? Φτάσαμε σημείο ότι υπάρχει μια δημογραφική κρίση στη χώρα μας. Μια δημογραφική κρίση, επαναλαμβάνω, η οποία ενισχύθηκε από την τεράστια οικονομική αβεβαιότητα που έχουν οι τσέπες των Ελλήνων, από το τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Ας μην βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας. Όταν ένας παίρνει 6 και 7 εκατοστάρικα και δουλεύει, δεν είναι εργαζόμενος, είναι άνεργος στην κυριολεξία, διότι είναι άνεργη η τσέπη του με τα 600 ευρώ που παίρνει το μήνα. Επομένως, αυτές οι δουλειές δεν μας ενδιαφέρουν, κύριε Μητσοτάκη, και τα ποσοστά τα οποία λέτε στην τηλεόραση. Η τσέπη ενδιαφέρει τον Έλληνα, πώς να περάσει ωραία. Η τσέπη δημιουργεί μια πληθυσμιακή αναγέννηση. Η τσέπη στέλνει τον Έλληνα σε ένα καλό περιβάλλον να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Το ότι έχουμε ελαττώσει το ποσοστό ανεργίας με μισθούς πείνας, αυτά, κύριε Μητσοτάκη, πες τα στο σπίτι σου και πες μας αν με αυτό το μισθό πείνας που παίρνουν πάρα πολλοί Έλληνες μπορείς να ζήσεις εσύ. Άντε αρκετά, γιατί το έχεις παρατραβήξει στο κορδόνι. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας που ξαναβγήκε στην πιάτσα, η παρασμένη εγκέφαλη της πολιτικής στην Ελλάδα, με την τρομακτική μείωση των εισοδημάτων που έχει ο Έλληνας, και την τεράστια αύξηση των τιμών στα ακίνητα, θα μας πει τίποτε για ένα σημαντικότατο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί τεράστιο άγχος στους Έλληνες και λέγεται στεγαστική κρίση? Στεγαστική κρίση. Γράψτε το με κεφαλαία γράμματα μες στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει κανένα ευνοϊκό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, πλέον στην Ελλάδα, για να θέλει κάποιος να δημιουργήσει οικογένεια. Υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από το πολιτικό σύστημα στις νεότερες γενιές. μια ανασφάλεια που επηρεάζει.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι πλήση του εγκεφάλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και παραμύθιες καλυμμάς. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Γιάννης Τσιράπης, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί μου και η Μαρία Λάμπρου, το τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματική υποστήριξη. Είναι ωραία αυτά τα οποία είπαμε σχετικά με το δημογραφικό εφιάλτη ο οποίος διαγράφεται στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα που, επειδή είναι καλοκαίρι, πρώτα στην τάξη είναι η τουριστική σεζόν και έπεται το σιτάρι και η κτηνοτροφία, τα οποία πάνε κατά διαόλου. Αμφισβητεί κανείς ότι η φετινή τουριστική σεζόν, αγαπητοί μου ελληναράδες, είναι αβέβαιη? Αμφισβητεί κανείς ότι μέχρι πρόσφατα ακούγαμε ανακοινώσεις διαφόρων τουριστικών ομήλων ότι οι κρατήσεις γίνονται την τελευταία στιγμή? Το αν η φετινή τουριστική χρονιά θα είναι καλύτερη ή χειρότερη από την περσινή παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα, σύμφωνα με μελέτες που έχει κάνει η εκπομπή. Το βασικό χαρακτηριστικό σεζόν, η σεζόν, είναι ότι ακόμα και οι ξένοι τουρίστες κάνουν κρατήσεις, από ό,τι πληροφορούμε την τελευταία στιγμή, όσο πιο κοντά γίνεται την ημερομηνία των διακοπών τους, ενώ πρώτα οι κρατήσεις από τους τουρίστες του εξωτερικού γινόταν 3, 4 και 5 μήνες και μπροστά. Αυτό είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη, καθώς εδώ και πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, η συντριπτική πλειοψηφία γινόταν από το εξωτερικό λίγο μετά το τέλος του καλοκαιριού που τελείωνε, δηλαδή του προηγούμενου καλοκαιριού. Αλλά αυτή η αλλαγή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι αδυνατούν να προγραμματίσουν τι προσωπικό θα χρειαστούν, τι προμήθεια σε τρόφιμα θα πρέπει να έχουν στις αποθήκες και άλλα αναλώσιμα. Επομένως, σύμφωνα με τις οικονομικές γνώσεις που διαθέτει η εκπομπή, κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Όπως ανέφερε στέλεχος που έχει σχέση με αυτά τα θέματα, ειδικά με τη μελέτη των θεμάτων του τουρισμού, η καθυστερημένη πραγματοποίηση κρατήσεων καθιστά κάθε πρόβλεψη για την πορεία της φετινής τουριστικής αγοράς εξαιρετικά επισφαλή. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Γιατί δεν συμφέρει να τα πούνε? Τους ενδιαφέρει η πλήση του κεφάλου. Και φέτος παρατηρείται, όπως και τα τελευταία 10 χρόνια, μία μικρή αλλά σταθερή μείωση του μέσου όρου παραμονής στον τουρισμό στη χώρα μας. Μεγάλο ρόλο για την αύξηση τουριστών στην Ελλάδα και στις γύρω χώρες παίζει αυτό το οποίο συμβαίνει κάτω, με τους Ιρανούς, τους Αμερικανούς κτλ. Υπάρχει μία... ένας μεγάλος προβληματισμός στην τιμολογιακή πολιτική, διότι δεν μπορείς να κάνεις τιμολογιακή πολιτική όταν έχεις κλείσει θέσεις πολύ νωρίτερα από την σεζόν, σε σχέση με όταν κλείνεις θέσεις την τελευταία στιγμή. Επομένως, η τάση των κρατήσεων, που πλέον αφορά και τους παραδοσιακούς αγοραστές από την ευρωπαϊκή αγορά, αποδίδεται σε οικονομική ανασφάλεια, γεωπολιτικές εντάσεις, πολεμικά θέματα και τη σύγκριση των προσφορών μέσω διαδικτύου. Παλιά δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Τώρα με το διαδίκτυο καθένας, πριν πάει κάπου, μπορεί να κάνει σύγκριση των τιμών που έχουν οι τουριστικές εγκαταστάσεις σε διάφορα κράτη. Επομένως, είναι δεδομένο ότι και η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα πιο ευέλικτο και λιγότερο προβλέψιμο μοντέλο λειτουργίας, διότι πρέπει να δοκιμαστούν και οι αντοχές του ελληνικού τουρισμού. Ένας τουρισμός ο οποίος είναι μαζί με την μάσα και τη χάψα, που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, μέσα στο τρίο των σημαντικότερων πηγών της όρασης χρημάτων στον ελληνικό προϋπολογισμό. Και αν σε αυτό το κράτος δεν δούνε τον τουρισμό με μοντέρνες μεθόδους, δεν δούνε τη γεωργία και την κτηνοτροφία με μοντέρνες μεθόδους, τότε δεν αποκλείεται να δούμε μια Ελλάδα στο μέλλον που δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Συγχρόνως έχουμε μια κόλαση εκεί κάτω το Ιράν, έχουμε μια παράνοια
στις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος μας λέει θα χτυπήσουμε γέφυρες και ενέργεια. Απ' την άλλη μεριά το Ιράν έχει μετατρέψει σε κόλαση εκρήξεων τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τους Γιάνκης του Τσάρκ, το έχουν κάνει τα φόπλακα, διότι τα μέρη αυτά που σας είπα υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα οι Ιρανοί δεν επιτρέπουν να γίνουν διαπραγματεύσεις όταν στοχεύεται οτιδήποτε υπάρχει στη χώρα τους από την αμερικανική αεροπορία. Η κατάσταση στον Περσικό κόλπο ήταν ένα παιχνίδι με μερικών μηνών που πήγαιναν τα σκαλοπάτια πάνω κάτω, αλλά τώρα διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί. Δεν γίνονται επίσημες δηλώσεις από κανέναν ηγέτη κράτους, όπως και από την Ελλάδα. Οι εχθροπραξίες εκεί κάτω συνεχίζονται, οι βομβαρδισμοί εντείνονται και οι Αμερικανοί εκνευρίστηκαν, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να πει πάμε να διαλύσουμε το Ιράν, γιατί σκοτώθηκαν ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες. Δεν μας είπε όμως ο Τραμπ πόσοι στρατιώτες οι Ιρανοί σκοτωθήκαν από τους βομβαρδισμούς, αλλά πιο πολύ πόσοι άοπλοι πολίτες, που είναι χιλιάδες, σκοτωθήκαν από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Επομένως, αν ο Τραμπ επιθυμεί άλλα πράγματα από το Ιράν, ας το πει δημοσίως, διότι αυτοί που σκέφτονται επιχειρηματικά και βαθιά αντιλαμβάνονται ποιος είναι ο στόχος του Τραμπ. Ο στόχος του Τραμπ είναι τα ιρανικά πετρέλαια, όπως ήταν και τα πετρέλαια της χώρας της Νοτιού Αμερικής, όπως είναι και ο κόλπος του Μεξικού, όπως σε λίγο καιρό είναι και η Κούβα. Επομένως, πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει την αλήθεια, διότι οι Ιρανοί αντιστέκονται με έναν δραστικό τρόπο, ισοπεδώνουν αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, στο τέλος θα λέμε πάρε λίγη βενζίνη γιατί θα έχω πρόβλημα ή θα ψάχνουμε πετρέλαιο και δεν θα το βρίσκουμε, θέματα τα οποία συνέβησαν και στο παρελθόν. Εάν ο Τραμπ είναι σε παράκρουση, όχι, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά την άλλη μεριά δεν γίνονται διαπραγματεύσεις όπως γινότανε, διότι η ενέργεια είναι το παν. Η ανθρώπινη ζωή δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι. Η ενέργεια είναι το παν. Οι δισεκατομμυριούχοι που ενδιαφέρονται για την ενέργεια, και αυτοί είναι το παν για την τσέπη τους και δεν τους ενδιαφέρει το ανθρώπινο είδος που κυκλοφορεί στους δρόμους. Δεν τους ενδιαφέρει πόσοι σκοτώνονται από τους απλούς πολίτες, δεν τους ενδιαφέρει πόσοι τραυματίζονται, δεν τους ενδιαφέρει πόσα έργα καταστρέφονται από βομβαρδισμούς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ενέργεια. Το παραδάκι. Και όπως είπα και στο παρελθόν, πολλές ταινίες που είδαμε πριν από χρόνια επιβεβαιώνονται απόλυτα, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο είδος να συμπληρώνει τον πλανήτη και οι λίγοι να εκμεταλλεύονται τον τρόπο του πλανήτη. Μας είπε κανένας, κυρίες και κύριοι, τίποτε για έναν κόλαφο σχετικά με το έγκλημα του αιώνα που ήταν τα εμβόλια του COVID σε νέους και παιδιά? Μας είπε κανείς ότι τα εμβόλια του COVID προκαλούν καρκίνους, τούρμπο καρκίνους, και όσοι γνώριζαν και σιώπησαν χαρακτηρίζονται από την εκπομπή εγκληματίες? Είναι δυνατόν τόσα χρόνια στην πιάτσα να μην έχω ξαναδεί τέτοια ξαφνική εμφάνιση καρκίνων, δηλώνει κατηγορηματικά ένας ογκολόγος. Είναι δυνατόν η παγκόσμια ιατρική και πολιτική σκηνή να κλονίζεται από τη σύγκληση δύο αποκαλυπτικών τόπων? Εδώ ασχολούμεθα μόνο με την πολιτική. Για τους τούρμπο καρκίνους δεν ασχολείται κανένας. Για τους τούρμπο καρκίνους δεν ασχολείται κανένας. Γιατί δεν ασχολείται κανένας? Διότι το ανθρώπινο είδος πλέον δεν είναι όπως υπολογίζαμε παλιά. Να δώσω χαιρετισμού στον γιατρό, τον φίλο μου τον Κουρνέλη, ο οποίος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ όλα αυτά που λέω, διότι εκτός από εξαιρετικός άνθρωπος είναι και εξαιρετικός γιατρός. Συνήθως όλα αυτά τα πράγματα δεν εμφανίζονται αναλυτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είδαμε κανέναν από τους εγκληματίες να τιμωρούνται. Δεν είδαμε κανέναν από τους διάφορους, λαλίστε τους, σχετικά με το COVID να εμφανίζονται στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Είδαμε πολλούς την εποχή εκείνη. Είχε μπει η χώρα μας σε μια κατάσταση παρακολούθησης των πολιτών
που για να κυκλοφορήσουν έπρεπε να έχουν ένα χαρτί από την αστυνομία. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τον ελληνικό λαό. Δεν υπήρχε καμία εξήγηση. Τι διάλογο είναι ο κορονοϊός. Η μόνη εξήγηση που υπήρχε είναι ότι όσοι γιατροί ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα τότε στη δημοσιότητα οικονομήσανε παραδάκι σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαμε στο διαδίκτυο. Ξεχάστηκαν όλα. Και το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών που έλεγε ο Στάλιν και ακόμα μια φορά επιβεβαιώθηκε. Τώρα ασχολούμεθα πώς θα κάνουμε τα μπάνια μας. Αλλά με τα μπάνια δεν γεμίζει η τσέπη. Και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Ή θα κάνετε την Ελλάδα χώρα με θεμέλια, με ισχυρά θεμέλια, που δεν θα εξαρτώνται τα θεμέλια αυτά επειδή θα είναι ακατάληπτα, δεν μπορούν να καταληθούν από κανένα από τους πολιτικούς. Οπωσδήποτε έχουμε δημοκρατία και πρέπει να εκλέγουμε κυβερνήσεις, αλλά νομίζω ότι τους ποιους θα εκλέγετε εξαρτάται από εσάς. Του ποιους θα περιφρονείτε εξαρτάται από εσάς. Ποιους θα μαυρίζετε πάλι εξαρτάται από εσάς. Δεν είναι μαύρισμα να μην πηγαίνει το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων να ψηφίζει. Πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Όπως πήγαν οι Τούρκοι, όπως πήγαν οι Ούγγροι, όπως πηγαίνουν σε όλες τις χώρες που θέλουν να επιβάλλουν ένα σωστό πολιτικό σύστημα. Τότε, αν ψηφίζετε όλοι, θα εμφανιστούν ικανοί Έλληνες, οι οποίοι αδιαφορούν σήμερα με αυτό το μοντέλο πολιτικής που υπάρχει να ασχοληθούν με την πολιτική και θα πούνε πρέπει να ασχοληθούμε με την πολιτική σαν ικανότητες που έχουμε για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα, το επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά, να έχει 300 βουλευτές και κανένας να μην μιλάει. Δεν είναι μια χώρα να έχει, δυνατόν να έχει την ενισχυμένη αναλογική και με ποσοστό κάτω από την πλειοψηφία που είναι κάτω από το 50% να σχηματίζει κυβέρνηση χρησιμοποιώντας την έκφραση ενισχυμένη αναλογική και κλέβοντας ψήφους από άλλα κόμματα για να τα πάρει το πρώτο κόμμα που βγήκε σε εκλογές. Δεν μπορεί με 40% να είσαι πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην εφαρμόζεται η δημοκρατία στην πραγματική έννοια της δημοκρατίας σε μια χώρα που ανακάλυψε τη δημοκρατία, όπως λένε διεθνώς τα ιστορικά βιβλία. Δεν είναι δυνατόν να μας έχουν μετατρέψει σε μια ελληνική φυλή και να γίνεται μια διανόητη πολιτική και να γίνεται μια διανόητη

της κοινωνίας σε ισλαμικά πρότυπα. Άρα την άλλη μεριά που δεχθούμε ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο αλλοδαποί με άλλη θρησκεία στην Ελλάδα και άλλα 2 εκατομμύρια που δεν είναι επισήμως εγγεγραμμένοι στα στοιχεία, τότε δεν αποκρίνεται τα ισλαμικά πρότυπα να είναι απαραίτητο σε λίγα χρόνια να κυριαρχούν στην Ελλάδα. Δείχνει λοιπόν το βίντεο αυτό μια νεαρή γυναίκα με μαύρη μαντήλα να είναι σε έναν αποθηκευτικό χώρο γεμάτο κουτιά και παλέτες και με άλλες γυναίκες σε επαγγελματικό πλαίσιο να δυσκολεύονται να πούν το όνομά της και να τη ζητούν να τη λένε Μπέκι Ατίδη Σκαντούλ που τη λέγανε. Η γυναίκα που τη λέγανε Μπέτι, ενώ τη λέγανε το όνομά της ήταν Βεσκαντούλ, αποδέχεται και με ενόχληση απαγοήτευση και έτσι δημιουργεί ενοχικά σύνδρομα σε Ελληνίδες, οι οποίοι στη συνέχεια μετανιώνουν και ζητούν να γράψει το όνομά τους για το μάθημα. Κυρίες και κύριοι, αυτή η μορφή της διαφήμισης που προβάλλει αυτή η εταιρεία δημιουργεί μία έμφαση στη διαφορετικότητα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για προσπάθεια επιβολής της μουσουλμανικής λογικής στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν τέτοιες καμπάνιες με ύπουλο τρόπο να επιχειρούν να υποβαθμίσουν την ελληνική φυλή και την παράδοση. Υπάρχουν διάφοροι, είναι πολλοί, ειδικά από το Αφγανιστάν που υπάρχει και μια κοινότητα, να προσπαθούν να υποβαθμίσουν την ελληνική φυλή και την ελληνική παράδοση για να μην υπάρχει καμία αντίδραση από αυτούς τους τύπους οι οποίοι λέγονται κυβέρνηση της Ελλάδος. Αντί να προωθηθεί στην Ελλάδα η ελληνική ταυτότητα σε όσους έρχονται εδώ, η ελληνική ταυτότητα της Ορθοδοξίας και των εθνικών αξιών, προβάλλονται πρότυπα προσαρμογής σε μειονοτικές θρησκευτικές πρακτικές. Δεν είναι δυνατόν στην πατρίδα μας που λέγεται Ελλάδα να προβάλλονται μειονοτικές θρησκευτικές πρακτικές και το κράτος να διαφορεί να προωθήσει την ελληνική ταυτότητα και την Ορθοδοξία. Κράτος το οποίο κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω του ορίου της μετριότητος. Η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτούς που ψηφίζει, αντιμετωπίζεται από αυτούς που ψηφίζει και κυβερνά την Ελλάδα σαν φτηνό μαζικό προϊόν που μπορεί να αναδιαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της πολυπολιτισμικότητος και των πολυεθνικών εταιριών. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων που ο πληθυσμός μειώνεται δεν μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να αποτελέσει μαζικό προϊόν το πώς θα έχουμε πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα και πολυεθνικές εταιρείες. Θα είναι όλοι αυτοί, αλλά αυτό το οποίο έχει απόλυτη πρόθεση είναι η εθνική συνείδηση και ο χριστιανισμός. Εάν η Ορθοδοξία μετατραπεί σε έναν εύκολο αντίπαλο απέναντι στα διάφορα ισλαμικά δεδομένα, τότε δεν αποκλείεται, ήδη το βλέπουμε πάνω στην Θράκη, να γεμίσουμε ακόμα και τζαμιά. Εάν υπάρχει πατριωτική συνείδηση από τους Έλληνες, πρέπει να στέλνουν στο σπίτι τους τους μέτριους, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, και να επιλέγετε ανθρώπους οι οποίοι αξίζει να ψηφίσετε. Εάν δεν σας ενδιαφέρει η πατριωτική συνείδηση, διότι η καθημερινότητα σας την έχει αποβάλει και σας ενδιαφέρει η τσέπη και πώς να περάσετε καλά, τότε οτιδήποτε γίνει στην Ελλάδα θα είστε άξιοι της μοίρας σας. Πρόσφατα, με εντολή των Αμερικάνων, δώσαμε ορισμένα οπλικά συστήματα στους Ουκρανούς. Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, αντί να μας ευχαριστήσει, μας έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη, η οποία δεν δημοσιεύτηκε πουθενά στα μέσα μας και σε ενημέρωσης. Η αποκάλυψη αυτή έχει σχέση με ένα ηχηρό χαστούκι που έδωσε η Ουκρανία στην Ελλάδα. Είπαν οι Ουκρανοί στην Ελλάδα, θα επιχειρούμε κατά του ρωσικού στόλου ακόμα και όταν βρίσκεται στα χωρικά σας ύδατα. Αυτό πάει να πει ότι οι κύριοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για μας. Δεν σέβονται το καθεστώς της Ελλάδος, δεν σέβονται την ασφάλεια των ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν σέβονται απολύτως τίποτε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δημόσια δήλωση της Ουκρανικής κυβέρνησης με αυτή τη διατύπωση. Υπάρχει όμως δήλωση γραμμένη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ουκρανών, η οποία ανέκαθεν
δεν γουστάρα τους Έλληνες.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από την εποχή των Τζάρων και τα λοιπά που ζουν σήμερα εκεί στην Ουκρανία. Δεν θέλω να μιλήσω για την τιμωρητική ψήφο που θα σπάσει κάθε ρεκόρ όταν έρθουν οι εκλογές. Δεν θέλω να μιλήσω για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να τρώει σφαλιάρες με 23-24-25%. Δεν θέλω να αναφέρω το σενάριο των πρόωρων εκλογών που θα γίνουν από ό,τι λένε πολλοί το Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να επιστρέφει δυναμικά αυτό το σενάριο λόγω της ενεργειακής βόμβας η οποία θα παρουσιαστεί στην ελληνική οικονομία. Και από την άλλη μεριά, ήδη άρχισε να υπάρχουν σεισμικές δονήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει εκ των έσω σχέδιο ανατροπής του Μητσοτάκη με πρόεδρες εκλογές το φθινόπωρο του 26 και συγχρόνως οργιάζουν οι φήμες για νέα ηγεσία. Έχουμε και το ΠΚΠ. Χωρίς το ΠΚΠ δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Όταν ο κύριος Βορύδης και η κυρία Παπά αναμένουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τις καταδίκες του Μελά και της Ρέπα να δει στο προσκήνιο. Την άλλη μεριά, χωρίς να το γνωρίζουμε για ποιο λόγο, ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, έγινε εισήγηση στην Επιτροπή Διοντολογίας, επειδή ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση. Συγχρόνως, διαπιστώνουμε ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε αυτοκέφαλη κυβέρνηση, να δούμε πώς θα γίνουν συνεταιρισμοί από τα πολιτικά κόμματα τα οποία το ένα βρίζει το άλλο. Και συγχρόνως, παρουσιάζεται κάθε μέρα στην ειδησιογραφία, όχι με απόλυτη ειλικρίνεια, ένας πανικός και εκπλήξεις από παραποπές βουλευτές για τον ΠΚΠ. Με αποτέλεσμα κάθε παραποπή βουλευτή για το ΠΚΠ δημιουργεί μία δικογραφία η οποία έχει σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι επίορκοι. Έχουμε και δραματικά γεγονότα. Ένα ζευγάρι κατέβηκε σε αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο σε ένα μικρό γκαράζ. Στάθμευσε με την μηχανή αναμένη. Δούλευε το air condition και λόγω του μικρού χώρου και της έλλειψης οξυγόνου πεθάνανε από το δηλητηριασμένο αέρα που δημιουργήθηκε από την εξάτμιση. Δυστυχώς, όλα αυτά τα πράγματα είναι στην καθημερινότητά μας μια καθημερινότητα που είναι γεμάτη από δολοφονίες, γεμάτη από εγκλήματα, γεμάτη από θέματα τα οποία δεν υπήρχαν παλαιά στην αγαπημένη μας πατρίδα. Η αγαπημένη μας πατρίδα, η οποία θα μπορούσε να είναι ένας παράδεισος οικονομίας, διαμονής και ενδιαφέροντος από όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά αυτός ο παράδεισος δεν γίνεται εκμεταλλευτέως από αυτούς οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι κυβερνάνε τη χώρα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφωνό η Μαρίνα Μπίκου. Ξεκινά σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει για σήμερα πανελλαδική απεργία. Ίσορος μιας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη Αθηνών. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί τη Δευτέρα, ενώ γίνεται και προσπάθεια συλλογής βιντεοληπτικού υλικού από την γύρω περιοχή. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων δικαιούχων. Το ελάχιστο όριο οφειλής για υπαγωγή στον μηχανισμό μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης. Για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε βάθος δεκαετίας κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι εκβίαζαν τους συγχωριανούς τους για τη διανομή του νερού για το πότισμα των χωραφιών. Όσοι δεν υπέκυπταν στον εκβιασμό έβλεπαν τα χωράφια τους να καίγονται με φωτιές που πολλές φορές εξελίσσονταν σε δασικές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, με στόχο πως ανέφερε να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Οι Υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για 3 νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη σκιά των εθνικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με αυτή την ωραία παλαιά μουσική επιτυχία. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά, η ταράτσα ή το υπόγειο μπάζουν νερά. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος. Θέλεις κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, γιατί είναι ένας και μοναδικός. Σου λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο του Γουματζίδη 2315-26793 6977-628-437. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Το ζαχαροπλαστείο της μαγνητικής γεύσης, ποιότητος και απόλαυσης. Βενιζέλου 54, μερικά μέτρα πιο πάνω από το σταθμό του μετρό. Χαλιά Φέσα και Μάρθα Γραμμενίδου. Το δίδυμο των πολλών δεκαετιών της επιτυχίας σχετικά με τα χαλιά. Νίκος Παπανικολάου έχει τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Στάρ, τα οποία είναι εκπληκτικά, και θα τον βρείτε Κωνσταντίνου Καραμαλή 138 2310-330-300 το τηλέφωνο. Ματσέλης, το κατάστημα με τις γεύσεις. Το κατάστημα με τις γευστικές απολαύσεις Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα το οποίο έχει αμέτρητα προϊόντα να μπαίνεις μέσα και ζαλίζεσαι ποιον από το διαλέξεις. Και μεγάλος αριθμός αυτό είναι επιλεγμένος από τα καλύτερα προϊόντα γεύσεως που υπάρχουν στα νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Θέο Γκουγκουλιάς 2310-755-365 το τηλέφωνο, το καλοχώρι. Και χαιρετισμούς την αγαπητή μου γραμματέα, την κυρία Βαλεντίνα. Τα φυλάκια μου στον αξίτο Δημήτρη Ασέρας και στο κατάστημα Espressionist που βρίσκεται Παπαναστασίου 90 κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Ένα καφέ το οποίο είναι θαυμάσιο από πάσα μορφή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης το φορόλ που υπάρχει στη Νέα Μηχανιώνα και το αντίστοιχο που υπάρχει στους νέους επιβάτες. Δύο φορόλ τα οποία γράφουν ιστορία στην περιοχή. Δύο φορόλ που προσφέρουν ποικιλία γεύσεων, όπως επίσης η εξαιρετική εμφάνιση, τη διακόσμηση που έχουν. Νέα Μηχανιώνα το ένα φορόλ, νέοι επιβάτες το άλλο φορόλ. Μας είπε κανένας ότι η πανδημία του COVID-19 ήταν μια δοκιμή για να σας υποτάξουν? Τα είπε μια Γερμανίδα ευρωβουλευτής. Και πρέπει να ψάχνουμε αριστερά και δεξιά σε ανακοινώσεις στην Ευρώπη για να δούμε τι λένε διάφοροι επιστήμονες σχετικά με τον κορονοϊό, το λεγόμενο COVID-19, που δεν μας είπε τίποτε κανένας γι' αυτό. Θα έρθουν για σας αν δεν αρχίσετε να υπερασπίζετε τον εαυτό σας, είπε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής, κυρία Κριστίν Άντερσον. Χαρακτήρισε την περίοδο του COVID σαν μια μαζική πιλωτική δοκιμή. Μη μου πείτε, μαζική πιλωτική δοκιμή? Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά με δοκιμές γίνονται. Μαζική πιλωτική δοκιμή. Με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Όχι όμως για την προστασία της δημόσιας υγείας από ό,τι επιστώσαμε. Αλλά έγινε ένας έλεγχος για την υποταγή των πολιτών. Για λίγο κλείστε τα ματάκια σας και θυμηθείτε το παρελθόν, την εποχή του κορονοϊού. Υπήρξε προσπάθεια υποταγής των πολιτών, η οποία πέτυχε. Όποιος δεν είχε χαρτάκι μπορούσε να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Όποιος δεν έκανε το εμβολιάκι είχε προβλήματα. Πόσοι φάγανε πρόστιμα που δεν κάνα το εμβολιάκι? Σε περίοδο δημοκρατίας στην έξοχη χώρα μας. Άρα όλα αυτά τα οποία είχαν στόχο τότε την προστασία της υγείας, μήπως είχαν έλεγχο την υποταγή των πολιτών? Ήταν ένα πείραμα? Μήπως η υποτιθέμενη πανδημία, όπως τη λέγαν τότε, ήταν μια τεράστια δοκιμή για να δουν αν μπορούν με τέτοια πειράματα ιατρικής φύσεως να υποτάξουν και να απογυμνώσουν τα πάντα. Ενδιέφερε ποτέ κανέναν συνηφίλιο το θέμα της υγείας? Ποτέ δεν ήταν θέμα υγείας οτιδήποτε μέτρα παίρνουν κατά καιρούς. Η εκπομπή καλεί τους πολίτες να σταματήσουν να υποτάσσονται και να αρχίσουν να αντιστέκονται. Όποιος δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του είναι εύκολο θύμα για το σύστημα. Η γνωστή ευρωβουλευτής Γερμανίδα κυρία Άντερσον, η οποία είναι και μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την επίσημη αφήγηση γύρω από το lockdown, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές πολιτικές. Εδώ στην Ελλάδα ακούσαμε τέτοια πράγματα ή καθίσαμε κλαρίνο όλοι? Έπρεπε να βγει μια Γερμανίδα η οποία βλέπει πίσω από τις αποφάσεις μια βαθύτερη πολιτική στόχευση? Μήπως ο κορονοϊός δεν ήταν θέμα υγείας αλλά μια βαθύτερη πολιτική στόχευση μέσω της οποίας ελέγχουν τη συμπεριφορά των πολιτών και την αποδοχή νέων μορφών εξουσίας? Άλλωστε, το μυαλό όλων αυτών που είναι σε θέσεις εξουσίας στην Ιφίλιο πάντα ψάχνει να βρει νέες μορφές εξουσίας για να κάνει κουμάντο στον πλανήτη. Και κάθε τόσο βλέπουμε και νέα παραδείγματα. Παράδειγμα, η συμπεριφορά της Αμερικής. Τι δουλειά έχει στη Βενεζουέλα? Πόνεσε το λαό της Βενεζουέλας επειδή, λέει, είχε έναν δικτάτορα ηγέτη? Ή βλέπανε σε έναν ωραίο γλυκό δισεκατομμυρίων τα πετρέλαια της Βενεζουέλας οι Αμερικανοί, οι οποίοι τα εκμεταλλεύονται? Μήπως ερωτεύτηκαν απότομα τα στενά του Ορμούζ? Ή ερωτεύτηκαν τα πετρέλαια του Ιράν που είναι τρίτο σε πετρέλαια σε όλη την Ιφίλιο? Επομένως, μην τρώτε παραμυθάκι. Αλλάζει η γη και μετά 40, 50, 60 χρόνια θα είναι διαμορφωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πληθυσμιακές μάζες θα ταλαιπωρούνται και οι συστημικές μάζες θα απολαμβάνουν τα καλά του πλανήτη. Και όσο αυξάνεται η επιστήμη, τόσο πιο εύκολα ελέγχεται το ανθρώπινο είδος. Για ποιο λόγο δεν ασχολήθηκε κανείς για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των πολιτών αν αποδέχτηκαν εκείνη τη μορφή επιβολής μέτρων με τον κορονοϊό? Κατά καιρούς κάναμε αναλύσεις από την εκπομπή αυτή για τον κορονοϊό και διαπιστώσαμε ότι τα μέτρα που επευλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν περιορίστηκαν στην αντιμετώπιση του ιού, αλλά είχαν άλλους στόχους. Θυμάστε τότε που για ένα διάστημα το μεροκάματο και τους μισθούς τα πλήρωνε η κυβέρνηση για να μην πηγαίνετε στη δουλειά σας? Για ένα μήνα πόσο ήταν? Θυμάστε ότι τα κανάλια, τα τηλεοπτικά την εποχή εκείνη δεν πλήρωναν τις δόσεις του διακανονισμού που κάνανε όταν πήραν, αγοράσαν τα κανάλια προς το κράτος λόγω του κορονοϊού? Θα βγει να μας πει το Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάδα αν τα κανάλια εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις δόσεις? Θα βγουν να μας πούνε αν δεν τις πληρώνουν, τις πληρώνουν? Γιατί είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Μήπως όλη αυτή η ιστορία αντιμετώπιση του κορονοϊού λειτουργήσε σαν δοκιμαστικός μηχανισμός για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να φτάσει με ένα τέτοιο πείραμα η υποταγή των κοινωνιών? Αμφισβητεί κανείς ότι τα σχέδια του μέλλοντος είναι πώς θα υποτάξουμε τις κοινωνίες? Φτάσαμε στο σημείο να μας δίνουν ψηφιακά πιστοποιητικά, να διαχωρίζουν τους πολίτες ανάλογα με την εμβολιαστική κατάσταση. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια απίστευτη λογοκρισία, μια φήμωση απόψεων διαφορετικών στα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι? Ότι όλοι καθίσαν κλαρίνο σε όλα τα κράτη όπως και στην Ελλάδα και υπήκουσαν σε όλα αυτά τα θέματα που μας επιβάλλανε με τη δικαιολογία ότι προσέχουν την υγεία μας. Αν προσέχανε την υγεία μας, θα είχαμε σύγχρονα νοσοκομεία, σύγχρονες νοσοκομιακές εγκαταστάσεις, σύγχρονα νοσοκομιακά μηχανήματα, σύγχρονα. Αλλά δεν την προσέχουν. Για να πάτε σε μια ιδιωτική κλινική και αν τη συγκρίνετε με ένα νοσοκομείο, να δείτε τη διαφορά. Για ποιο λόγο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ποικιλόμορφη μεταξύ μιας κλινικής και ενός νοσοκομείου? Γιατί η κλινική είναι ιδιωτική επιχείρηση και ο ιδιοκτήτης την βλέπει σαν κερδοφόρα μορφή επιχείρησης, ενώ στο δημόσιο είναι υποχρεωμένοι να έχουμε νοσοκομεία χωρίς να ενδιαφέρονται Άρα αυτός που πρέπει να εγχειριστεί σε μία εβδομάδα, την κλινική του λένε έλα σε 4 μήνες. Μας είπε κανείς για πόσους απελήθησαν όταν υπήρξε οικονομική πίεση και απώλεια θέσεων εργασίας, επειδή είχαν αρνηθεί ορισμένοι να συμμορφωθούν? Μας είπε κανένας επίσημος σε αυτή τη χώρα, εκτός από το φόβο που μας πασάρανε και τον κορονοϊό, για την ψυχολογική χειραγώγηση μέσω φόβου και ενοχής? Μας είπε κανείς ότι μεγάλος αριθμός πολιτών σε αυτή τη χώρα γνώρισαν μία πρωτόγνωρη συρρήκνωση των ατομικών ελευθεριών? Υπήρξε καμία κριτική εν συνεχεία για τα ξεχάσαμε σχετικά με την επιβολή κατοίκων περιορισμών και την απαγόρευση κυκλοφορίας ή την κλειστή εκπαίδευση από το σπίτι ή την ασταμάτη πίεση για να εμβολιαστεί ο κόσμος χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αγνοήθηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως η φυσική ανοσία και η στοχευμένη προστασία των ευάλωτων? Μας είπε κανείς όταν πάρα πολλοί που αρνήθηκαν να κάνουν τα εμβόλια δεν είχαν κανένα πρόβλημα απολύτως με την υγεία τους, ενώ πολλοί που κάναν εμβόλια είχαν πρόβλημα με την υγεία τους? Μήπως από αυτή την τρέλα η οποία είχε καταλάβει τον κόσμο κρυβόταν μια δοκιμή? Μήπως θέλανε να δούνε οι κύκλοι εξουσίας που κάνουν κουμάντο στον πλανήτη πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν όταν έρθει η ώρα να επιβάλλουν διάφορα μέτρα χωρίς να υπάρχει μαζική αντίδραση? Επέβαλαν μέτρα για τον κορονοϊό. Υπήρχε καμία μαζική αντίδραση? Όχι, όλοι καθίσανε κλαρίνο. Σήμερα επαναλαμβάνω, αμέτρητοι ακροατέ του Μετρόπολης, αρκετά από τα εργαλεία που δοκιμάστηκαν τότε, όπως η ψηφιακή ταυτοποίηση, η παρακολούθηση, ο περιορισμός δικαιωμάτων με πρόσχημα την ασφάλεια, παραμένουν χωρίς να υπάρχει κορονοϊός και εξελίσσονται. Όλα αυτά που σας είπα λοιπόν παρουσιάστηκαν τότε δοκιμαστικά λόγω του κορονοϊού. Τελείωσε ο κορονοϊός, αλλά εξαλείσσονται και υπάρχουν όλα αυτά. Άρα ήταν ένα πείραμα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σαρώνουν αυτόματα όλα τα ιδιωτικά μας μηνύματα χωρίς δικαστική εντολή. Η ιστορία με το διαδίκτυο είναι το προβάδισμα, είναι η είσοδος στα καινούργια διαμερίσματα ελέγχου της κοινωνίας. Θα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, θα μας παρακολουθεί όπως θέλει με τα διαδίκτυα και δεν θα υπάρχει καμία δίωξη από την δικαιοσύνη. Μήπως, κυρίες και κύριοι, έχει αρχίσει νομίμως η παρακολούθηση όλων μας που αυτομάτως θα επιφέρει μια έκφραση η οποία είναι γνωστή σε όλους και λέγεται αυτό λογοκρισία? Δηλαδή θα φοβόμαστε να μιλάμε με την καινούργια ηλεκτρονική ελεγξιμότητα που θα υπάρξει στον πλανήτη? Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Πόσα χρόνια σας τα λέω αυτά τα πράγματα, τα οποία επιβεβαιώνται τα πάντα, και ευτυχώς υπάρχουν αρχεία στην εκπομπή τα οποία ο αγαπημένος μου Διτσιράπης τα κρατάει, λες και κρατάει εκατομμύρια σε χρηματοκιβώτιο, και μπορούμε να βρούμε θέματα πριν από 10, 15, 20 χρόνια που έχουμε πει και δικαιωνόμαστε συνέχεια αυτόματα. Μήπως θέλετε να πούμε για τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών? Μήπως θέλετε να πούμε για την κοινωνική πίστοση και τα πράσινα πιστοποιητικά που δείχνουν ότι η λογική του ελέγχου δεν εγκαταλείφθηκε? Ή πρέπει να σας πούμε για τις καινούργιες ταυτότητες και το πιστοποιητικό, το έναν αριθμό που πρέπει να έχετε για να κυκλοφορείτε, για να μπορούν να βλέπετε, να βλέπουν ακριβώς και κάθε πότε πάτε στην τουαλέτα? Σε μια εποχή επαναλαμβάνω, όπου οι κρίσεις, είτε είναι υγειονομικές, είτε κλιματικές, είτε ενεργειακές, χρησιμοποιούνται συχνά σαν πρόσχημα για περαιτέρω περιορισμούς, σας δηλώνω να προσέχετε, έχοντας την έκφραση την εξής στο κεφάλι σας: η επαγρύπνηση από όλους σας για αυτά που σας είπα είναι απαραίτητη. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η λέξη δημοκρατία πλέον στον πλανήτη δεν είναι δεδομένη. Μπορεί να μιλάνε για δημοκρατία, αλλά άλλο δεδομένη δημοκρατία και άλλο έκφραση Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να ενοχλώ με αυτά που λέω, αλλά πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοκρατία όταν το 41% που είναι μειοψηφία σχηματίζει κυβέρνηση, όταν κάθε κυβέρνηση η οποία κυβερνάει μια χώρα πρέπει να κυβερνάει με βάση την έκφραση πλειοψηφία. Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική? Να βγω τότε να πω κι εγώ στις γυναίκες, πηγαίνετε όλες με το διτσιράπι γιατί είναι ενισχυμένος γόης. Έτσι γίνεται η ιστορία. Περνάμε μέσα από το κοινοβούλιο τη λέξη ενισχυμένη αναλογική και το 41% το κάνουμε πλειοψηφία και κανένας σας δεν μιλάει. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσετε, τότε θα δείτε ότι η σιωπή που δείξατε όταν έπρεπε να μην υπάρχει στον ελληνικό λαό, τι έγκλημα έκανε στην πατρίδα μας. Δεν έχετε καταλάβει ότι γίνεται μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου το θέμα της ενημέρωσής σας? Είναι δυνατόν να ανοίγουμε την τηλεόραση για να δούμε δελτίο ειδήσεων και να βλέπουμε τι έκανε ο Τραμπ, τι έγινε στο Ιράν, ποιος σκότωσε ποιον, και συνεχεία άλλη μισή ώρα το λιμάνι του Πειραιά με τις ουρές που περιμένουν για να μπουν στα βαπόρια? Αυτή είναι η ενημέρωση της καθημερινότητας στη χώρα? Για την οικονομία θα μας πει κανείς τίποτε? Για την αγορά αν δουλεύει θα μας πει κανείς τίποτε? Για τη δραματική λειτουργία του δημοσίου τομέα, των δημοσίων υπηρεσιών θα μας πει τίποτε? Που κάθε μέρα δέχεται η εκπομπή αμέτρητα τηλέφωνα από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από δημόσιες υπηρεσίες. Τα μέτρα από τα οποία πρέπει να λαμβάνονται στις δημόσιες υπηρεσίες που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους θα μας πει κανείς τίποτε? Οι διάφορες προσωπικές αντιδικίες που υπάρχουν στο δημόσιο μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, είναι δυνατόν να μην αναφέρονται και να μην τιμωρούνται όταν οι προϊστάμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι ιδιωτική τους επιχείρηση με αποτέλεσμα να κάνουν στους υπαλλήλους ό,τι θέλουν, ακόμα και για προσωπικά θέματα χωρίς να έχουν σχέση με την εργασία? Κανείς δεν ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούνται όλοι με τις σειρές που περιμένουν στο λιμάνι του Πειραιά. Με τις ουρές που περιμένουν για να πάνε στη Χαλκιδική θα μας πει τίποτε κανένας? Όταν έχει δρόμους προσβλητικούς για την αξιοπρέπειά μας, προσβλητικούς για τον πολιτισμό μας, προσβλητικούς για τον τουρισμό, προσβλητικούς για την αξιοπρέπειά μας, και κάνουμε όλοι το κορόιδο όταν υπάρχουν αυτοί οι αισχροί δρόμοι στη Χαλκιδική, όπου δεν τηρείται καμία νομοθεσία πειθαρχίας από όλους τους αυτούς που πάνε εκεί. Και αν πάρεις την αστυνομία θα σου πει η αστυνομία δεν έχω άντρες. Άμα δεν έχεις άντρες κύριε διοικητά, κάνε αίτημα στο Υπουργείο να δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν υπάρχει ο αρκετός αριθμός ανδρών στη Χαλκιδική για να επιβάλλει την τάξη. Σε ποιο μέρος του κόσμου παρκάρουν αυτοκίνητα μπροστά στις παραλίες? Σε ποιο μέρος του κόσμου μια εκπομπή έχει πάρει 300 τηλέφωνα το Δήμο της περιοχής που ανήκει το Πολύχρονο? Και το τελευταίο διάστημα η αρμόδια που μιλούσε πολύ συχνά τώρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο γιατί δυστυχώς δεν τήρησε τις υποσχέσεις που μου έδωσε ότι θα υπάρχει μια πρόοδος σχετικά με την πειθαρχία στους δρόμους της Χαλκιδικής για το παρκάρισμα αυτοκινήτων. Σε ποια πολιτισμένη χώρα που έχει σαν πρώτο έσοδο τον πολιτισμό δεν υπάρχουν θέσεις παρκαρίσματος για αυτούς που πηγαίνουν για να παρκάρουν χωρίς να ενοχλούν την ομορφιά της παραλίας? Είναι δυνατόν να βλέπεις μια θεϊκή παραλία και συγχρόνως μπροστά στην Αμμουδιά να παρκάρουν αυτοκίνητα? Και να υπάρχουν αστυνομικοί, διοικητές, δήμαρχοι? Άντε ρε πηγαίνετε σπίτι σας όλοι. Άντε πηγαίνετε σπίτι σας όλοι αν έχετε επαγγελματική συνείδηση. Δεν έχετε επαγγελματική συνείδηση, βγαίστε και κάντε μια δήλωση και ανακοινώστε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε την εξουσία να λάβουμε μέτρα τα οποία έχουν σχέση με τον πολιτισμό ύπαρξης σωστού τουριστικού περιεχομένου στην Χαλκιδική. Για να είσαι δήμαρχος είναι καλά, για να είσαι στην αστυνομία διοικητής είναι καλά, και για να ξύνεσαι όμως δεν είναι καλά. Ίσως είναι καλύτερο το ξύσιμο από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που σου δίνει η κυβέρνηση σύμφωνα με την εξουσία την οποία έχεις. Και όλοι πρέπει να ρωτήσουμε τον ένα, πρέπει να ρωτήσουμε τον άλλον. Δεν έχουμε κεφάλαια, δεν έχετε κεφάλαια εδώ στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει και η Χαλκιδική. Πηγαίνετε στον Περιφερειάρχη της Αττικής να σας δώσει μαθήματα πώς έχει βάλει σε διαδικασία 300 έργα να γίνουν, εκ των οποίων τα 175 ήδη άρχισαν και γίνονται. Εδώ πόσα έργα γίνανε, θα μας πει ο κύριος η περιφερειάρχη, σε ποια είναι αυτή, ούτε την ξέρω.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση σε παγκόσμιο κύπελο. Στον εντυπωσιακό μικρό τελικό επικράτησε με το ασύλληπτο 6-4 της Γαλλίας, στην καλύτερη πορεία της μετά την κατάκτηση του Τροπέου το 1966. Ράις, Κόνσα, Σάκα με χατ-τρικ και Μπέλιγχαμ σκόραρα για την Αγγλία που βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Γαλλία επιχείρησε ένα μεγάλο comeback, το οποίο έμεινε όμως ημιτελές, μειώνοντας σε 4-3 με 2 γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά και σε 5-4 στις καθυστερήσεις με τον Ντεμπελέ. Ο Μάικλ Ολής έγραψε ιστορία, καθώς με τις δύο χθεσινές του ασίστ έφτασε συνολικά στις 7 σε αυτό το Μουντιάλ, ξεπερνώντας την επίδοση ρεκόρ του Πελέ, ο οποίος το 1970 είχε δώσει 6 ασίστ. Τέλος, ο Κίλιαν Εμπαπέ είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, με 22 γκολ, ένα περισσότερο από τον Λιονέλ Μέση.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το.
16: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
18: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Μετροπολίς!

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Να σύρω τους χαιρετισμούς μου το Βαραβά και στον Κώστα τον Πιτσάρη. Επίσης να σύρω τους χαιρετισμούς μου στους δύο έξοχους οφθαλμίατρους, τον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλο και στον κύριο Μπαλίδη, έναν οφθαλμίατρο υψηλού επίπεδου. Να καλημερίσω σημείο αυτό τον κύριο Δήμο Κυριλίδη, σύμβουλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα κύριε Κυριλίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παταφερίου, τι μου κάνετε?
0: Εσείς μια χαρά. Βλέποντας τις δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης της Αττικής, ότι έχει προγραμματίσει 300 έργα να γίνουν, εκ των οποίων τα 170 εξελίσσονται, και βλέποντας όχι όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά βλέποντας τη Θεσσαλονίκη στην οποία ζούμε και τη Χαλκιδική, η οποία εξακολουθεί να έχει σταθερά τα ίδια στα χάλια, κάθομαι και αναρωτιέμαι τι κάνει η περιφέρεια όταν αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τίποτε το οποίο έχει σχέση με την ύπαρξή της και τον πολιτισμό που πρέπει να αναπτύσσει κάθε τόσο, ειδικά σε θέματα όπως είναι οι δρόμοι κτλ. Όταν βλέπουμε στενά δρομάκια στη Χαλκιδική να υπάρχουν εδώ και 500 χρόνια, στενά δρομάκια όπου γίνονται συνέχεια και του κόσμου τα δυστυχήματα.
1: Και να σκεφτείτε κύριε Παζαφυρίου ότι τα 64 έργα τα οποία έχει εξαγγείλει η Περιφέρεια Αττικής είναι αντιπλημμυρικά έργα.
0: Ακριβώς.
1: Και τουλάχιστον 500 παρεμβάσεις, εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων είδα εγώ προσωπικά, θα υπάρχουν παρεμβάσεις σε 500 αρέματα. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό και βέβαια πρέπει να γίνεται σε κάθε περιφέρεια, γιατί βλέπουμε πλέον και τα ατυχήματα που γίνονται και ότι δεν υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση. Βέβαια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να σας πω κύριε Παζαφυρίου ότι τα πράγματα κινούνται λίγο αργά. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα μεγάλα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και υπάρχουν διάφορες κολλησίες.
0: Δεν είναι τα μεγάλα έργα, αυτό που γίνεται με το Μυτιλινέο.
1: Είναι σε εισαγωγικά.
0: Πολύ, πολύ ωραία, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Παρόλο ότι διαφώνησα από την αρχή, ξέραμε ότι θα υπάρχουν αυτές οι συνέπειες. Αλλά αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι δυνατόν να είναι ένα τερατογενές κατασκεύασμα που έπρεπε να είναι ο μαγνήτης έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο, αν είχε αξιοποιηθεί ποικιλόμορφα, ειδικά στις παραλίες και σε οδικά δίκτυα? Είναι δυνατόν να παρκάρουν μπροστά σε αμμουδιές αυτοκίνητα και να μην γίνει παρέμβαση από καμία περιφέρεια, από κανέναν δήμαρχο, όταν έχω σπάσει τα τηλέφωνα και με γράφω στα μπαλότα των υποδημάτων και έχει ταμπέλες που λέει απαγορεύεται το παρκάρισμα? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, για πέστε μου.
1: Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι στην Χαλκιδική, κύριε Παζαφυρίου, έχουν υλοποιηθεί έργα άνω των σχεδόν 27 εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα είναι ότι αυτά εδώ δεν φαίνονται.
0: Τι έργα είναι αυτά τα πρέπει... 27 εκατομμύρια είναι λεφτά για να μιλάμε για έργα?
1: Φυσικά και όχι. Όταν
0: μια Φεράρι 27 εκατομμύρια κάνει σήμερα.
1: Στην περιφέρεια Αττικής, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Μισό λεπτό λίγο. Στην περιφέρεια Αττικής είδαμε τι έγινε. Στην Χαλκιδική, πέστε μου τα εκατομμύρια αυτά που πήγανε.
1: Κοιτάξτε, από αυτά τα οποία έχουν έρθει και στις επιτροπές, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου και βελτίωση οδικής σήμανσης. Αυτά ήταν τα βασικά.
0: Το τουριστικό κομμάτι.
1: Το τουριστικό
0: κομμάτι που έχει με την προστασία της παραλίας κτλ.
1: Εκεί πέρα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει γίνει κάποια ολοκληρωμένη και σημαντική παρέμβαση και δεν ξέρω γιατί, κύριε Παζαφυρίου, ενώ ακούγεται τόσο συχνά για τη Χαλκιδική, δεν έχουμε λύσει καν το θέμα της ίδρυυσης του νερού και ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να λυθούν, γιατί καταλαβαίνετε και ξέρετε κι εσείς ο ίδιος πολύ καλύτερα από εμένα ότι με τον τουρισμό, όταν γίνεται και επικρατεί αυτός ο χαμός, θα έπρεπε η Χαλκιδική να ήταν το κομβικό σημείο που θα έπρεπε να.
0: Είπατε κάτι σημαντικό, το νερό. Αυτή η ιστορία με το νερό, κάθε χρόνο ακούμε ότι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Να που δεν έγινε ακόμα. Δηλαδή βγαίνεις από τη θάλασσα, καμένος από τη ζέστη και από τα λάτια, και πας να ανοίξεις τη βρύση και στάζει. Δηλαδή στάζει για ένα διάστημα μία-δύο ώρες και μετά έρχεται. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρουν ότι ο κόσμος πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι, άρα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και η ύπαρξη νερού στα σπίτια?
1: Αυτό συμβαίνει, κύριε Παζαφυρίου, γιατί υπάρχει εξάρτηση σχεδόν αποκλειστικά από γεωτρήσεις. Γι' αυτό που λέτε είναι η ακριβής πραγματικότητα.
0: Γιατί δεν γίνονται οι γεωτρήσεις?
1: Αυτό λέω, ότι υπάρχει σχεδόν αποκλειστικά η εξάρτηση από γεωτρήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο ύδρευσης το οποίο να έχουν γίνει αλλαγές εισαγωγούς, να υπάρχουν έξι.
0: Δεν πρέπει να γίνουνε.
1: Για τον εντοπισμό των διαρροών φυσικά και πρέπει να γίνουν. Για μένα θα έπρεπε να είχε γίνει και αφαλάτωση στις παράκτες περιοχές που έχουν έτσι την πιο έντονη τουριστική πίεση. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που είχα προτείνει και εγώ στην περιφέρεια κάποια στιγμή είναι ότι πρέπει να γίνεται και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων για άρδευση.
0: Για να σας κάνω μια ερώτηση. Έχουμε την κοινότητα, τον Δήμο και την περιφέρεια. Αυτό πάει να πει ότι ο ανώτερος αξιωματικός από αυτούς τους τρεις που είπα είναι η περιφέρεια. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που δεν έχει περιφέρεια σε μια κοινότητα, σε ένα Δήμο? Που δεν έχει, δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Εντάξει, η περιφέρεια, για να καταλάβετε τώρα αυτή τη στιγμή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο νομό Πέλλας υπήρχε ένα ζήτημα με τη γέφυρα του Λουδία.
0: Ναι.
1: Και ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι η περιφέρεια συνήθως ή στο 100% των περιπτώσεων έχει τη συντήρηση των γεφυρών, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επομένως, εκεί πέρα πάντοτε υπάρχει η ασυνεννοησία μεταξύ Δήμων και περιφέρειας και τελικά καταλήγουμε να παρεβαίνει το Υπουργείο με απίστευτες καθυστερήσεις.
0: Δηλαδή, με τα λεγόμενά σας επιβεβαιώνετε και πολύ κάνατε ότι η ύπαρξη της τρομακτικής, της σαδιστικής γραφειοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα δεν έχει εξαφανιστεί καθόλου, εξακολουθεί και υπάρχει.
1: Φυσικά, αυτό εννοείται ότι συνεχίζει και υπάρχει και υπάρχει και η μετάθεση ευθυνών. Έτσι. Επομένως, λοιπόν, βλέπουμε ότι γίνονται διάφορα έγγραφα από την αντιπεριφέρεια στους Δήμους, οι Δήμοι στις αντιπεριφέρειες. Και εν τέλει, μέχρι να εκπονηθούν μελέτες, μέχρι να γίνουν παρεμβάσεις και διορθώσεις, περνάνε πάρα πολλά χρόνια, περνάνε μήνες, χωρίς εν τέλει να πραγματοποιείται κάποιο σημαντικό έργο το οποίο να ωφελεί τους πολίτες. Και αυτό πλέον φαίνεται, κύριε Παζαφυρίου, σε τι? Έχουν εστιάσει περισσότεροι οι Δήμοι και οι περιφέρειες στις γέφυρες. Εγώ θα σας πω ένα ακόμη παράδειγμα. Υπήρχε εδώ στην Πέλα γέφυρα Αρσενή, η οποία είχε χτιστεί, είχε γίνει το 1947. Κάποια στιγμή ήρθε το ΤΕΕ, ήρθαν κάποιοι εμπειρογνώμονες και είπαν ότι αυτή η γέφυρα πρέπει να κλείσει. Επίσης, ήμουν από τους πρώτους ο οποίος είχε θίξει αυτό το θέμα και μάλιστα με πολλές αρνητικές επιπτώσεις, πρέπει να σας πω, γιατί οι αγρότες διέσχιζαν συνεχώς αυτή τη γέφυρα για να πάνε στα χωράφια τους και όπου έπρεπε να πάνε.
0: Όπως γίνεται στη Λάρισα με τη γέφυρα που έπαθε καθίζηση στο κέντρο, να πούμε, και την περνάνε αυτοκίνητα. Επομένως, εγώ θα σας πω σε έναν άνθρωπο που είναι συγκρατική λειτουργία. Είναι κράτος αυτό?
1: Κύριε Παζαφυρίου, θα σας πω...
0: Ευθύνες δεν υπάρχουν σε αυτούς που εκλέγουμε και κυβερνάνε? Ή δεν τους ξαναψηφίζουμε? Αυτή είναι η τιμωρία τους, να μην τους ξαναψηφίσουμε?
1: Θα σας πω, κύριε Παζαφυρίου, ότι πολλές φορές στις επιτροπές υπάρχουν στιγμές στις οποίες δεν παρεμβαίνω όταν δεν έχω άποψη, καταρτισμένη άποψη για ένα θέμα. Όμως, προτιμώ πολλές, τις περισσότερες φορές να ομιλώ ως μηχανικός και όχι ως πολιτικός.
0: Σωστά.
1: Και σε αυτό το σημείο μπορώ να προσθέσω το ότι δεν υπάρχουν εργαστηριακοί έλεγχοι. Για παράδειγμα, παρακαλάω στην κυριολεκσία, επειδή ξέρετε, εγώ προσωπικά είμαι εργαστηριακός πάνω στο τεχνικό κομμάτι και στην αντοχή υλικών, σε εργαδοποιία, σε ασφαλτοστρώσεις, σε σκυροδέματα κτλ. Παρακαλάω τους αντιδημάρχους να φέρνουν δείγματα, τα οποία, πιστέψτε με, εργαστηριακά κοστίζουν, τι να σας πω, για τιμές 50 και 100 ευρώ. Και τους λέω, ελέγξτε τους εργολάβους. Πάρτε δείγματα από ασφαλτοστρώσεις και κάντε τους ελέγχους. Φέρτε τα εδώ να τα δούμε εμείς, αν τα συμφωνημένα ποσοστά ασφάλτου, αν τα συμφωνημένα ποσοστά σκυροδέματος είναι αυτά για τα οποία θα πληρωθούν οι εργολάβοι ή αυτά για τα οποία το κράτος έχει πει ότι θα δώσει. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί οι εργολάβοι παραμένουν ανεξέλεγκτοι? Και μάλιστα σε μια εποχή όπου το δημόσιο χρήμα είναι πολύ σημαντικό να προστατεύεται και να διασφαλίζεται, όπως και η δημόσια περιουσία εντός αυτών των οποίων αναφέρω.
0: Με αυτά τα οποία λέτε πολιτισμένα και δεν τα λέτε εκνευρισμένα, γιατί κανονικά εκνευρισμένα πρέπει να τα λέτε, αποδεικνύεται ότι δεν δουλεύει τίποτα στην Ελλάδα και ότι η χώρα αυτή, όπως ήταν πριν 100 χρόνια, πριν 50, πριν 30, εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Και μάλιστα υπάρχει μια διαφορία η οποία συνέχεια βρίσκει δικαιολογίες. Δεν μπορούμε να γράψουμε γιατί δεν έχουμε αστυνομικούς. Τότε γιατί υπάρχουν οι ταμπέλες στην παραλία που απαγορεύεται το παρκάρισμα? Και βλέπεις μια σειρά ατέλειωτη από αυτοκίνητα μπροστά σε ωραίες παραλίες που είναι η βιτρίνα κάθε τουριστικού μέρους, όπου ο τουρίστας θα βγάλει φωτογραφίες και θα τις στείλει έξω για να προωθήσουμε την τουριστική ομορφιά της Ελλάδος. Σε ποιο μέρος του κόσμου μπροστά στην παραλία παρκάρουν αυτοκίνητα?
1: Δεν το έχω δει σε κανένα άλλο μέρος εκτός της Ελλάδας, κύριε Παζαφυρίου. Κοιτάξτε, γενικότερα έχω πει ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα. Όταν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μέχρι και σήμερα πιάνουν τους πολιτικούς για να τακτοποιήσουν κάποιες προσωπικές τους εκκρεμότητες, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πελατειακό κράτος γενικότερα δεν έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν κάποιες μέρες, κύριε Παζαφυρίου, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί οι αγρότες στο νομό της Πέλα, σε άλλους νομούς, μαστίζονται από διάφορα ζητήματα. Παρότι όμως υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, βλέπουμε κάποιους μεγαλοαγρότες να συνεχίζουν να πιάνουν τους πολιτικούς. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει ένα πελατειακό κράτος που δεν ξέρω αν τελικά θα καταφέρουμε να το εξαλείψουμε.
0: Δεν νομίζω, και εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου κορόιδο. Ένα αριστογραφείο μου, ξέρεις τι γίνεται κάθε μέρα από προβλήματα.
1: Το γνωρίζω.
0: Το θέμα είναι ότι αισθάνομαι κορόιδο που κάθομαι και χαλάω την υγεία μου όταν κάποτε ο Καραμαλής είπε 10 Παπαζαφυρίου θέλω για να κυβερνήσω, ο παλιός Καραμαλής. Και του λέω με συγχωρείς, ασχοληθώ με τις business. Δηλαδή σήμερα, εάν δεν αλλάξει το σύστημα λειτουργίας των δημοσιοπαλλήλων στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε χώρα και μάλιστα θα εξαφανιστούμε και από χώρα. Αυτή τη στιγμή είστε αντιπολίτευση. Είχαμε τον κύριο πρώην Περιφερειάρχη, ο οποίος κάθισε δύο-τρεις μήνες, ο κύριος Τζετζικώστας, στη θέση του και συνεχεία έφυγε και του δώσαν μια άλλη θέση του εξωτερικού. Είναι δημοκρατικό αυτό το πράγμα να εκλέγει ο λαός κάποιον περιφερειάρχη και ο οποίος, επειδή του δίνουν μια καλύτερη θέση, να σηκώνεται να φεύγει και να βάζει κάποια κυρία η οποία δεν είχε εκλεγεί πρωτογενώς και να παρετείται κάποιος για να θεωρηθεί ότι είχε εκλεγεί και να την κάνουν αυτή περιφερειάρχη? Είναι δημοκρατικές διαδικασίες αυτές?
1: Θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Παπαζαφυρίου, ότι στις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες πηγαίνουμε βλέπω τους περισσότερους πολιτικούς που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία να λένε τα μελλοντικά τους σχέδια. Και συνήθως, τις περισσότερες φορές, τα βλέπουν ως σκαλοπάτι για να μπορέσουν να ανέβουν και να πιάσουν το στόχο τον οποίο θέλουν. Δηλαδή, ξεκινάνε από τα δημοτικά, πηγαίνουν στις περιφερειακές εκλογές και μετά, άμα μπορέσουν, κατεβαίνουν και οι υποψήφοι βουλευτές. Χωρίς, προσέξτε, οι υποψήφοι του κυρίου Τζιτζικώστα, αυτοί οι οποίοι δεν εκλέχθηκαν, δεν έχω δει ούτε μία παρέμβασή τους, ούτε ένα τυπικό δελτίο τύπου και ούτε μία πρόταση η οποία να αφορά την κατάσταση του νομού στον οποίο κατήλθαν στις περιφερειακές εκλογές. Αυτό τι δείχνει? Ότι έρχονται εκλογές, βγαίνουν εκείνον το μήνα στα χωριά, στις πόλεις και από όπου μπορούν να αντλήσουν ψήφους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόταση.
0: Ωραία.
1: Και παρέμβαση.
0: Πέστε με αυτό που σας είπα. Υπό ποια λογική εκλέγεται κάποιος από τον ελληνικό λαό και μετά 3-4 μήνες του δίνουν μια καλύτερη θέση, γράφει στα παλαιότερα των εποδημάτων του την εκλογή, πηγαίνει στην καινούργια τη θέση. Και από ό,τι πληροφορούμε, έχει επαφές στον τρόπο λειτουργίας της περιφέρειας, έστω και κρυφές. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Αυτό, κύριε Παζαφερίου, δείχνει αναξιοπιστία. Δείχνει αυτό που σας είπα, ότι όλα είναι ένα σκαλοπάτι για να δεκπεραιώσει κανείς. Αυτό, κύριε Παζαφερίου, δείχνει αναξιοπιστία. Δείχνει αυτό που σας είπα, ότι

0: είναι από κομματικούς σωλήνες τέλος πάντων και προσπαθούν και βλέπουν την πολιτική ως ένα σκαλοπάτι.
1: Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, σημαντικά στελέχη που σήμερα έχουν σημαντικά στρατηγικά υπουργεία, ήταν πρώην πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και το 100% της αντίδρασης που υπάρχει κατά της Νέας Δημοκρατίας το διάστημα αυτό είναι από νεοδημοκράτες ψηφοφόρους. Ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα ΠΑΣΟΞΙ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία. Νεοδημοκράτες είναι όλοι.
0: Ισχύει αυτό το οποίο λέτε.
1: Άρα τι γίνεται, πού βαδίζουμε, τι θα δούμε. Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ένας καρόδρομος. Όλοι οι δρόμοι είναι τρύπιοι. Και έρχεται ένα μοντέρνο έργο, το οποίο δεν χρειαζόταν, γιατί πρώτα κάνεις το κορμί και μετά βάζεις το κουστούμι. Το κορμί είναι η πόλη. Και μετά βάλει το κουστούμι που είναι περιμετρικά. Το οποίο μας ταλαιπωρεί, θα στοιχήσει του κόσμου τα εκατομμύρια, και αυτός ο δρόμος θα είναι ένας δρόμος ο οποίος θα ταλαιπωρεί τους οδηγούς όταν θέλουν να μπουν μέσα στην πόλη, διότι, ξέρεις, όταν πηγαίνουν πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα και μπουν μέσα στην πόλη στα στενά τα δρομάκια που υπάρχουν, θα φρακάρουν. Έχει γίνει αυτό. Για ποιο λόγο γίνει αυτός ο δρόμος μια τέτοια τεράστια δαπάνη, όταν δεν δένει με τα οδικά δίκτυα που είναι τη πλάκα τη πόλη Θεσσαλονίκη, που δεν λαμβάνει κανείς μέτρα για να τα αξιοποιήσει. Δεν έχουμε ούτε γραμμώσεις έχουμε, ούτε διαβάσεις, τίποτε δεν έχει. Μόνο λακκούδες.
0: Εδώ κύριε Παζαφυρί, όπως έχω προωθεί πάρα πολλές φορές, κοιτάξτε, όταν το 22 είχαμε έναν προϋπολογισμό 375 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και τελικά φτάσαμε στα 460 κάτι, και μετά υπήρχε και συνδρομητική δαπάνη, και τελικά φτάσαμε στα 520 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό εν τέλει θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, γιατί εγώ βλέπω και στις πόλεις και στα μεγάλα δίκτυα να υπάρχει σμίκριση των δρόμων. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά ατυχήματα. Δεν μπορώ εγώ σαν μηχανικός να καταλάβω πού το flyover εν τέλει θα βγει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλο το οδικό δίκτυο το οποίο ενώνει διάφορους νομούς. Από το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο νομός Πέλλας απέχει, δεν έχουμε φτιάξει ακόμη ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο τον δρόμο Θεσσαλονίκης Έδεσας. Οδικό δίκτυο στο οποίο υπάρχουν μεταφορές, υπάρχει τεράστιο εμπόριο και παρόλα αυτά η Πέλλα μένει εκτός του χάρτη του κεντρικού κράτους. Επομένως λοιπόν δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δοθούν τόσα χρήματα για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο έργο όπως είναι το flyover. Και θα έπρεπε να εστιάσουμε στους νομούς της Πέλλας, της Κιλκής, της Πιερίας, της Χαλκιδικής και να μπορέσουμε να έχουμε χρήματα για να τα διαθέσουμε σε αυτούς τους νομούς. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ήρθε ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ της Μελβούρνης, από κάποιο κύριο Γεωργιάδη Νίκο, ο οποίος μου λέει: κύριε Κώστα, εργάζομαι στον Δήμο του Σίδνεϊ και εδώ σκάβουν οι δρόμοι και εδώ βάζουμε διάφορα συστήματα λειτουργίας κάτω από τους δρόμους, αλλά ο δρόμος όταν τελειώνει το έργο ξαναγίνεται όπως ήταν. Δηλαδή και μία τρύπα να υπάρξει, η τρύπα αυτή θα γίνει τόσο ωραία που δεν θα υπάρξει τρύπα. Εδώ όλες οι τρύπες μετατρέπονται σε λακκούβα και μάλιστα στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο από την πάνω μεριά, ακριβώς απέναντι σε ένα δρόμο, αντί να βάλουν άσφαλτο, βάλανε πίσα. Και αν δείτε το κομμάτι εκείνο, χοροπηδάει το αυτοκίνητο και μπορεί να τρώει και τα λάστιχα και το κομμάτι της πίσας. Αυτός που έβαλε αυτή την πίσα δεν είχε ευθύνη να ελεγχθεί από κάποιον αρμόδιο της περιφέρειας και να έχει τις κατάλληλες συνέπειες ή να αποκαταστήσει το έργο. Ή ο Παπαζαφύριο είναι ένα κορόιδο που χαλάει τα Σαββατοκύριακά του και ασχολείται με αυτό το θέμα με αποτέλεσμα να είναι αγαπητός μεν, αλλά μην γίνεται απολύτως τίποτε δε.
0: Κύριε Παπαζαφύριο, έχω κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση που αφορούσε τις οπτικές ίνες. Δηλαδή,
1: Ωστόν.
0: Ανοίγαν τους δρόμους, μπαίναν οι αγωγοί φυσικού αερίου. Μάλιστα κάποια στιγμή ένας αντιδήμαρχος μου είχε πει ότι την αποκατάσταση την έχει το ίδιο το φυσικό αέριο, η ίδια εταιρεία. Αυτό όμως δεν ισχύει, την έχει πάνω από τα 17 μιλιμπάρ. Επομένως λοιπόν η τεχνική υπηρεσία είναι αυτή που έχει την αρμοδιότητα να πάρει τα δείγματα ή να πιέσει τον εργολάβο και να του πει εδώ πέρα πρέπει να γίνει έλεγχος του ασφαλτικού που πέφτει να καλύψει την λακκούβα ή τη ρογμή η οποία έγινε. Γιατί προσέξτε, ανοίγουμε μία μικρή ρογμή, γίνεται μία μικρή διάτρηση και αυτό το οποίο συμβαίνει συνεχεία είναι επειδή το ασφαλτικό δεν είναι καλής ποιότητας, επειδή δεν έχει ελεγχθεί στην υποχώρησή του και στις αντοχές του, όταν θα υπάρχουν βροχοπτώσεις, και μην φανταστείτε καταιγίδες, ψυχάλες, αρκεί για να καταστραφεί ακόμη και ο υπόλοιπος δρόμος σε ακτίνα ακόμη και χιλίων μέτρων. Άρα κάνουμε

0: μια δουλειά. Μπαίνουν εργολάβοι, κάνουν αυτό που κάνουν και τελικά έρχεται ο Δήμος ή η περιφέρεια μετά από χρόνια να πληρώσει και να κάνει αντικατάσταση της.
1: Δεν μου λέτε. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, ευθύνες δεν υπάρχουν? Ευθύνες που έστω η δικαιοσύνη να παρεβαίνει. Όλη η Θεσσαλονίκη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι μία λακκούβα. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, ακόμα και το κεντρικότερο, Τσιμισκή, παραλία κτλ., που εκτός από την έλλειψη διαγραμμίσεων είναι μία λακκούβα. Δηλαδή πάει ο άλλος, σκάβει, κάνει τη δουλειά του, παίρνει το παραδάκι, το βουλώνει πρόχειρα εκεί πέρα, το βούλωσα λέει, δεν δέχεται καμία παρατήρηση από καμία αρμόδια υπηρεσία για να το επαναφέρει όπως ήταν όταν το βρήκε και τελειώνει η ιστορία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη και όλοι οι Δήμοι μαζί, να το πούμε διαφορετικά, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, είναι ένα δράμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι τεράστια τα ποσά που χρειάζονται. Αυτά γίνονται κάθε φορά που χαλάει κάτι. Όλα μαζί δεν μπορεί να τα κάνεις πλέον, είναι αδύνατο.
0: Γι' αυτό κύριε Παζαφερίου, αν ποτέ ήμασταν στα πράγματα, το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα εγώ προσωπικά θα ήταν να κάνω αυξήσεις στους εργαζομένους που είναι στις τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί καμιά φορά λέμε, OK, ξέρουμε τα προβλήματα, ποιες είναι οι λύσεις? Η λύση είναι μία. Να υπάρχουν εργαστηριακοί ελέγχοι. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να μην έρχεται ούτε μία τεχνική υπηρεσία στα εργαστήρια.
1: Δεν έχει, μισό λεπτό, δεν έχει υπηρεσία περιφέρειας.
0: Υποτίθεται το έχουν αναθέσει στον εργολάβο. Ο εργολάβος θα πάρει το δείγμα, που σας το λέω με πλήρη γνώση, ότι ο εργολάβος μπορεί να πάρει δείγμα από ένα άλλο
1: έργο. Ο εργολάβος θέλει να κάνει τη δουλειά του, ειδικά όταν είναι, έχει μειοψηφίσει στην τιμή, να πούμε, η οποία με το ζόρι βγάζει ένα χαρτζιλίκι, θα κάνει τη δουλειά σου γίνεται με πιο φτηνά υλικά για να κερδίσει κάποια φράγκα.
0: Φυσικά, είμαστε... και θα σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποια στιγμή στο εργαστήριο είχε έρθει ένας εργολάβος. Και προσέξτε, θα σας πω λίγο έτσι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Ο δρόμος, όταν γίνεται από την αρχή του, έχει τρεις στρώσεις. Υπάρχει η 12.5 που είναι στην αρχή, υπάρχει η 20 και η 31.5 στο τέλος. Η 31.5 που είναι το υπόστρωμα στην ουσία, πρέπει να σας πω ότι έχει τη λιγότερη άσφαλτο βάσει των προδιαγραφών από όσοι άλλες επιφάνειες πιο πάνω. Και οι εργολάβοι, φανταστείτε, ότι κλέβουν από την 31.5 που στην ουσία ούτως ή άλλως έχει λίγη άσφαλτο. Δηλαδή ούτε οι ίδιοι πραγματικά, αυτό που θα πω με το ντροπιαστικό, δεν ξέρουν και από πού να κλέψουν.
1: Πολύ ωραία. Σας πω λοιπόν το εξής. Σύμφωνα με τον νόμο, σήμερα πρέπει να υπάρχουν διαβάσεις για να περνάνε οι πεζοί, πρέπει να υπάρχουν σηματοδότες, πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις για να δεις αν πέρασα τη διπλή γραμμή ή τη διακεκομένη κτλ. Όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι παραβίαση του νόμου?
0: Φυσικά και είναι.
1: Γιατί όλα αυτά δημιουργούν και ατυχήματα.
0: Δεν είναι. Καταρχάς, ακόμα και στη διάβαση πεζών, κύριε Παζαφυρίου, ορίζεται το τμήμα του οδοστρώματος και έχει συγκεκριμένη ειδική σήμανση.
1: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες? Εγώ δεν είδα η Τροχέα να κάνει μια ανακοίνωση για να πει ότι δεν εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα έργα. Το μόνο που κάνει είναι να κόβει κλίσεις.
0: Φυσικά. Το θέμα είναι, θα μπορούσαν οι ίδιες οι αρχές να κόβουν κλίσεις στους δήμους, στις περιφέρειες?
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Καδιόλε!
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
5: On-Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 300 έργα θα γίνουν, γίνονται και θα γίνουν στην περιφέρεια της Αττικής. Εδώ δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Βλέπω μία Θεσσαλονίκη που είναι ένα έσχος οπτικό από απόψεως πάσης μορφής πολιτιστικής ομορφιάς.
0: Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν η χώρα μας αυτή τη στιγμή, γιατί όλα συμβαδίζουν με την ακρίβεια πλέον, και αυτό έχει το ρόλο του και στα έργα δοποίησης. Όταν βλέπουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξάγει στη Βουλγαρία τις ώρες που έχει τέλος πάντων από τις ΑΠΕ ενέργεια προς τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς.
0: Σε μηδενικές τιμές και εμείς όταν δεν έχουμε παραγωγή την εισάγουμε από τη Βουλγαρία με 230 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πολύ λογικό πλέον να μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο της ακρίβειας.
1: Και από τα Σκόπια.
0: Είναι τεχνητό πλέον αυτό το πράγμα και αυτό το συναντάμε και στα έργα και στις δημοπρατήσεις που γίνονται και στις τιμές οι οποίες υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και κύριε Παζαφυρίου, θα σας πω και ένα ακόμη παράδειγμα που σας ανέφερα πριν για τη δημόσια περιουσία που ξέρετε τα έχουμε συζητήσει και πρέπει να σας ευχαριστήσω και δημόσια για τις συμβουλές οι οποίες μου έχετε δώσει και οι οποίες έχουν βγει και έχουν πετύχει. Όταν ο πολίτης δεν πιέζει τους πολιτικούς για την εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας και θα σας πω ένα παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω παλέψει να διασωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ακίνητο αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ που το πήρε η Τράπεζα Πειραιώς και εν τέλει μετά από δικές μου πιέσεις και παρεμβάσεις περιήλθε ξανά στην κυριότητα του δημοσίου όπως και έπρεπε να γίνει από το 2016.
1: Μια που είπατε για την Τράπεζα Πειραιώς, λίγο να σας διακόψω, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ορολογάς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι συνδικαλιστικός τέλεχος Τράπεζας Πειραιώς, και μου είπε μετά από ενέργειες αρκετού καιρού, συνδικαλιστικά στελέχη τα οποία είχαν απολυθεί από την τράπεζα επαναπροσελήφθησαν όπως θα προσληφθούν και ορισμένα άλλα συνδικαλιστικά στελέχη. Το αναφέρουμε αυτό το πράγμα γιατί ήταν επιθυμία του ορολογά. Ειδικά τα συνδικαλιστικά στελέχη πρέπει να τα προσέχουμε γιατί είναι αυτοί που αγωνίζονται για τα συμφέροντα της εργασίας όπου εργάζονται. Να με συγχωρείτε, συνεχίστε.
0: Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείνουμε, σε αυτό το σημείο βάζουμε αναγκαστικά ανωτελεία γιατί πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και θα τα λέμε συχνότατα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Παζαφυρίου, να είστε πάντα καλά.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το συνετή Ζιντάν, η Τρικολόρ έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Everest μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάο εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11 και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυση και θυμών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε 2 γκολ. Ο Πετή έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0 κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade de France.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
13: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ισορρός μιας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη Αθηνών. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο Δευτέρα, ενώ γίνεται προσπάθεια συλλογής βιντεοληπτικού υλικού από την γύρω περιοχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι εκβίαζαν τους συγχωριανούς τους για τη διανομή του νερού για το πότισμα των χωραφιών. Όσοι δεν υπέκυπταν στον εκβιασμό έβλεπαν τα χωράφια τους να καίγονται με φωτιές που πολλές φορές εξελίσσονταν σε δασικές. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Το ελάχιστο όριο οφειλής για υπαγωγή στον μηχανισμό μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης. Ξεκινά σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ανοιχτά είναι προαιρετικά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει για σήμερα πανελλαδική απεργία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν με σκοπό, όπως ανέφερε, να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Οι Υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για τρεις νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη σκιά των εθνικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2N.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, μετά τα μαγικά χέρια της κυρίας Μαρίας Λάμπρου, να καλημερίσω τον κύριο Νικολόπουλο Νίκο. Χαίρετε κύριε Νίκο μας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Περαστικά σας καταρχάς, έμαθα ότι είχατε ένα ατύχημα.
1: Πολύ από το κρεβάτι του πόνου, συμπάσχω με όσους κατά καιρούς πραγματικά βρέθηκαν στη δικιά μου θέση, τι να πω. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι και πάλι μαζί σας και δοξάζω και το Θεό. Ευχαριστώ βέβαια πρώτα εσένα, αδερφέ μου, φίλε Κώστα, συμμαχητή, συμπολεμιστή, αλλά είναι οι ώρες δύσκολες για μένα, γιατί ένιωσα, θέλω να με πιστέψεις, εσύ με πιστεύεις γιατί με αγαπάς, αλλά και οι ακροατές, ότι εκείνη τη μέρα της Αγίας Ευθυμίας ετοιμάζαμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, δεν ξέρω πώς σώθηκα, δύο μέτρα ψηλά με πέταξε από τη Βέσπα, ευτυχώς φόραγα κράνος, αλλά οι ζημιές αρκετές, όμως δεν έχουμε ούτε αναπηρίες, ούτε θάνατο. Έτσι λοιπόν σήμερα αυτή την ώρα ήθελα πολύ από την ώρα που με κάλεσες να πω ότι συμπάσχω κατά κυριολεξία με τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται αυτή την ώρα στα κρεβάτια του πόνου, στα νοσοκομεία.
0: Και γίνονται ατέλειωτα τροχαία ατυχήματα. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία?
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολλά πράγματα αυτά είναι. Τώρα στον Παπελοποννησιακό στάδιο να επιτρέπεται, ας πούμε, να μπαίνεις στο αντίθετο ρεύμα για να παρκάρεις και να μην υπάρχει κάποιος κόμβος, κάτι. Πολλά δηλαδή φταίμε και εμείς που σχεδιάζουμε. Το εμείς είναι και της ευγενίας και της ουσίας. Όταν έχεις κάνει 30 χρόνια βουλευτής, έχεις και εσύ ευθύνες. Απ' την άλλη είναι και η κακιά η ώρα, να η κοπελιά πήγαινε να αθληθεί στο στάδιο. Λέει ότι ο ήλιος την τύφλωσε, όχι ομορφιά μου. να μην τρέξει ή να πει αυτά που λες κατά καιρούς. Και εγώ ήμουνα με το βεσπάκι μου όπως πάντα. Τι να πω, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι πόλεις μας έχουν μια εξευθελιστική εμφάνιση. Δεν έχουν διαγραμμή στους δρόμους, δεν λειτουργούν οι σηματοδότες.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει πρόγραμμα. Το μόνο που κάνει τροχιά είναι να κόβει κλίσεις κτλ. Και δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις, διπλή γραμμή, δεν υπάρχει διαχεκωμένη γραμμή. Εδώ δεν ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, θα δεις ένα οπτικό έσχος σχετικά με τα θέματα της οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό πρέπει να γίνεται παντού. Όλα αυτά τα θέματα δεν παίζουν ρόλο.
1: Αυτό τώρα δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε κλισέ. Έχεις απόλυτα δίκιο και νομίζω όσοι μας ακούν, και επειδή ξέρω ότι μας ακούν τουλάχιστον η μισή Ελλάδα, καλά μας ακούν και στο εξωτερικό, αλλά εκεί είναι πολύ καλύτερα από εμάς η συγκοινωνιακή αγωγή και η οργάνωσή τους καλύτερη. Αλλά εδώ στην Ελλάδα μοιάζουμε πολύ σε όλους τους δομούς. Εκείνο όμως που ήθελα να το πω, πάλι με συγχωρείτε, πλεονασμός είναι, ότι έσωσε τη ζωή μου το κράνος που φορούσα.
0: Ναι, φοράνε όλοι κράνη.
1: Ήταν αυτό, ναι, πραγματικά, που απορρόφησε τον κραδασμό, που κράτησε το κεφάλι μου ασφαλές, παιδί μου, με πέταξε δύο μέτρα ψηλά. Αλλά δεν θέλω να παραβλέψω όντως ότι ο Άγιος Παΐσιος που είχα την τύχη να τον συναντήσω αρκετές φορές, ήταν η μέρα που θα τον γιορτάζαμε, έκανε το θαύμα του, τι να πω.
0: Νίκο, όταν μου το είπες έσκασα στην κυριολεξία.
1: Το πιστεύω, γιατί ξέρω ότι με αγαπάς και γι' αυτό και με ανέχεσαι πολλές φορές να σου λέω και πράγματα που μπορεί να σε στενοχωρούν. Δηλαδή τώρα θέλω να πω μια κουβέντα, ότι θα με συγχωρείς όμως. Άλλωστε, επειδή είμαι πονεμένος, θα με ανεχτείς.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν μπορώ και να γελάω, γιατί πονάνε τα τέσσερα πλευρά που έχω σπάσει.
0: Ό,τι θες να πεις.
1: Στη Μαρκίζα, για παράδειγμα, των μικρών κομμάτων, έχει ένα όνομα, θυμάσαι παλιά στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Είχε ονόματα. Λοιπόν, κάποια φορά, ας πούμε, προσπάθησα με τον Βελόπουλο να τα βρούμε, ρε παιδί μου. Τι να τα βρούμε, προς Θεού εννοώ, να συνεργαστούμε. Δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα, μη λέμε τρέλες. Και ωραία τα λέει και κάνει. Κατάλαβα λοιπόν ότι ήθελε να είναι μόνος του, ρε παιδί μου. Εκείνη η Λατινοπούλου πάλι τα ίδια. Έρχεται τώρα ο Σαμαράς. Κώστα, θέλω να με πιστέψεις. Την άλλη φορά σου είπα ότι υπάρχει εν ενεργεία πολιτικός βουλευτής στη Θεσσαλονίκη που ήδη έχει συμφωνήσει να πάει μαζί του και έγινε της κακομοίρας μετά την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Περνάνε μένα, περνάνε τη Σαμαρά, κάνανε τέλος πάντων. Λοιπόν, Και υπάρχουν, ρε αδερφέ, πάρα πολύ πρόθυμοι. Σαν και εσένα, πρώτη εθνική, άσε με μένα. Εσύ τώρα που έχεις τόσα ένσημα που λέει στην παράταξη. Γιατί ο Σαμαράς Αγγλώσσα του θέλει στη Μαρκίζα να έχει 200 φίρμες, ρε παιδί μου. Γιατί δεν έχει κόμπλεξ. Γιατί, το λέω τώρα σαν ένα σημάδι που μπορεί να φέρει και μια ανατροπή. Εγώ, ξέρετε, δεν ήμουν.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Σαμαράς, ο Σαμαράς θα διαμορφώσει την κατάσταση στις εκλογές.
1: Ναι, το λέω έτσι με σεβασμό. Δεν το λέω για να δηλώσω μια αντίθεση. Εγώ καραμαλικός είμαι, καραμαλικός ήμουνα. Τον ευχαριστώ και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με πήραν στο νοσοκομείο.
0: Ναι, Νίκο.
1: Και τον Άδωνη ευχαριστώ.
0: Νίκο, απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχουν και αναπληρωματικές ομάδες που να αντικαθιστούν όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται δεκαετίες με την πολιτική. Και από ό,τι βλέπω, καινούργιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν, ίσως γιατί είναι απαγοητευμένοι από την κατάσταση. Και σου λέει, εγώ είμαι ικανός, κάνω αυτά και αυτά, γιατί να ασχοληθώ με την πολιτική. Με αποτέλεσμα να τρώμε στη μάπα μια τον ένα και μια τον άλλο που είναι ίδιοι.
1: Ναι, αλλά τώρα βρισκόμαστε και το παραδεχόμαστε όλοι. Ακόμα και αυτοί που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη, το παραδέχονται ότι είμαστε σε μια βαθιά υπαρξιακή καμπή. Δεν πιστεύει κανένας ότι είμαστε σε μια απλή προεκλογική περίοδο. Το βλέπουν, μια κρίση εμπιστοσύνης, μια κρίση αξιών, μια κρίση ηγεσίας. Και εδώ λοιπόν παρακολουθούμε ένα υποτιθέμενο ανταγωνισμό εντιμότητας. Από τη μια πλευρά ο Μητσοτάκης λέει, εγώ είμαι ο θεσμικός μεταρρυθμιστής, ο μεγάλος τιμονιέρης.
0: Τι μεταρρύθμιση έκανε ο Μητσοτάκης, είναι μεταρρυθμιστής.
1: Λέω, τι λέει, κόντρα στο βαθύ κράτος. Και απ' την άλλη έρχεται ο Τσίπρας και λέει, ξέρετε, διαφορά η εντιμότητα, ισχυριζόμενος ότι η δικιά του η πορεία ήταν ανεπηρέαστη και αμόλυντη. Και μας βάζουν έτσι δήθεν να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο θεωρητικά μοντέλα.
0: Ο λαός τι κάνει, ο λαός τον έχει δεύτερο τον Τσίπρα όμως.
1: Ναι, όλο αυτό το σκηνικό όμως μοιάζει επιμελώς σκηνοθετημένο θεατρικό έργο. Μια πολιτική ψευδέστηση δηλαδή, γιατί αν σηκώσει τον πέμπλο, αν κοιτάξει πίσω από τις κουρτίνες, τι βλέπεις. Βλέπεις ένα κοινό μοντέλο εξουσίας. Και τα δύο κόμματα, όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν, έχουν τον ίδιο πυρήνα. Πρόσωπο κεντρικό, Μητσοτάκης Τσίπρας, πελατειακό, νεποτιστικό, ένα σύστημα δηλαδή που τρέμει τον ανεξάρτητο έλεγχο. Δεν θέλει Παπαζαφύριο αυτό το σύστημα. Δεν θέλει, όπως ο Καραμαλής κάθε Κυριακή πήγαινε και έτρωγε, όπως διαβάζουμε, με το Μανώ Χατζηδάκη, με το Χόρν, με ανθρώπους που δεν τον είχαν ανάγκη.
0: Μιλάς για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Ναι, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μισό λεπτό λίγο.
1: Να μιλάει με προσωπικότητες και να του κάνουν κριτική.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάθε πρωί 6:30-7 η ώρα έπαιρνε τα υπουργεία για να δει αν οι υπουργοί είναι στη θέση τους. Για θυμίσου.
1: Ακριβώς. Εδώ τώρα λέμε λοιπόν για ένα σύστημα που πάει να ελέγξει τους μηχανισμούς του κράτους, να ελέγχει τους ανθρώπους που τολμούν να κοιτάξουν μέσα στο σύστημα. Κοιτάξτε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν και λέει, έλα εδώ ρε, φάγατε, κλέψατε, κάνατε, ράνατε οι τάδε, οι όποιοι, πώς τους λέγανε αυτούς τους κριτικούς. Να μην λέμε, δεν έχει τόση σημασία τα ονόματα, αλλά να μην το ξεχνάμε. Γιατί έρχεται τώρα με τους Τσοτάκης να πει, να το ξεχάσουμε, δεν έγινε και τίποτα, λέει. Ένα πλημελιματάκι έγινε. Τι λες ρε πατεώνα, εδώ φάγατε τον Αγγλέωρα, εδώ πληρώνουμε του κόσμου τα δισεκατομμύρια ως πρόσημο. Και εσύ μου λες τώρα την υπόθαλψη του εγκληματία που κάνεις, πώς τους λέγανε εκείνους τους χασάπηδες, τους αυτούς. Η αντίδραση λοιπόν δεν είναι ο σεβασμός, αλλά είναι η ανοχή απέναντι σε οτιδήποτε. Η απαξίωση, ακούμε λόγια για επιλεκτικές διαρροές, λέει, επηρεάστηκε, λέει, η Ευρωπαία Εισαγγελέα από πολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή η δικαιοσύνη είναι σεβαστή.
0: Δεν επηρεάστηκε από κανέναν Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Από καμία δεν έχει επηρεαστεί. Το λέω εγώ.
1: Δεν του άρεσε λοιπόν.
0: Το λέω εγώ.
1: Γιατί έρχονται καινούργια, Κώστα, τα έχουμε πει.
0: Το ξέρω.
1: Όχι, εδώ θα λέμε τις αλήθειες. Εδώ στην εκπομπή τη δικιά σου λέγονται πράγματα που ακούγονται μετά από ένα χρόνο και επιβεβαιώνονται. Κράτησε το τις επόμενες μέρες. Του στέλνει καινούριο μπουγιουρτί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε άλλα 2-3 χρόνια μπροστά μας, και για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και για τα τέμπη. Του έρχονται καινούργιες καμπάνες και αυτός τώρα γιατί αντιδράει έτσι, για να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει μια συνείδηση. Μην ακούτε μωρέ την Κοβέση, μην ακούτε την Κοβέση. ακούτε εσείς τώρα τον, την προπαγάνδα τη δικιά μου.
0: Καλά.
1: Θυμάστε το σκάνδαλο του Πρέτατο.
0: Ναι, ναι.
1: Μια υπόθεση που συγκλώνει στην Ευρώπη.
0: Να με συγχωρήσει, Νίκο μου. Είναι δυνατόν να μην έχει δημιουργηθεί εξωγήινο ανατολικό ζήτημα με τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης, τα οποία θησαυρίσανε 300 χιλιάρικα το φτηνότερο και πάνω από 30 χιλιάρικα δεν έκανε, 20 χιλιάρικα. Ένα κομμάτι τα βλέπω και γελάω. Λέω 300 χιλιάρικα αυτό το πράγμα.
1: Και να πεις ότι λειτουργήσε και τώρα εντελώς.
0: Δεν, όχι μόνο δεν λειτουργήσε, βρωμάνε όλοι από τα διάφορα συνθήματα τα οποία γράφουν απόξω.
1: Και εντελώς τυχαία. Και οι τόποι που εκεί συγκεντρώνονται, υποτίθεται όλα αυτά τα υλικά της ανακύκλωσης, πιάνουν και φωτιά στον Ασπρόπυργο. Εντελώς τυχαία.
0: Ποιος ελέγχει, δεν ελέγχονται για αυτές τις δαπάνες. Λέει το κράτος είναι δικτατορία, ελέγχουν δαπανών επειδή κυβερνάει. Δεν ελέγχονται αυτές τις δαπάνες από κανέναν, ναι.
1: Ωραία, Κώστα, να σου πω κάτι. Συγγνώμη πάλι, συγγνώμη, σου ζήτησα στην αρχή, στο ζητάω
0: τώρα.
1: Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, δεν τους φοβάται αυτούς που έχει απέναντί του ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει τους νταβατζίδες και τους παίζει μπαλάκι. Τώρα είναι αντιπολίτευση αυτή που έχει να τον πάρει ευχή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν τους φοβάται, ρε αδερφούλη. Λέγεται και γράφεται ότι ο Μητσοτάκης είναι δισεκατομμυριούχος αυτή την εφταετία. Έγινε προσωπικά δισεκατομμυριούχος. Ωραία, προσωπικά λέμε τώρα. Κάτσε τώρα. Αυτά γίνονται τώρα σε ανελεύθερα καθεστώτα, έτσι.
0: Είχος.
1: Δηλαδή, λέγαμε για τον Παπαντρέου κλέφτη, τον Αντρέα Θεοχωρέστων. Αλλά δεν βρήκαμε τα δισεκατομμύρια του, έτσι, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Γλεντοκόπαγε, πήγαινε με τις κυρίες εκεί και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεός χωρέστον. Λοιπόν, αλλά εδώ μιλάμε για καμόρα, ρε φίλε. Τη συγχωρείς πολύ. Δηλαδή, κοίταξε να δεις πώς το έχει οργανώσει το σύστημα. Και βλέπεις λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια εξουσία η οποία πάει μόνο να κονομάει, ρε παιδί μου, δεν τον νοιάζει τίποτα.
0: Άμα δεν υπάρχουν συνέπειες. Γιατί να μην οικονομήσει.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχουν συνέπειες. Ο έλεγχος λοιπόν τιμωρείται, ο έλεγχος που κάνεις εσύ πώς τιμωρείται. Δεν σου δίνω διαφήμιση. Σε κυνηγάω.
0: Στη Γαλλία γιατί ο πρώην πρόεδρος είναι με βραχιολάκι.
1: Εδώ λέει απαγορεύεται.
0: Στην Αμερική γιατί εκείνος ο διάσημος γερουσιαστής έφαγε 12 μήνες φυλακή.
1: Ακριβώς. Μα εχθές ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είπε για τον Νετανιάχου, το είδες.
0: Ακριβώς.
1: Βγήκε τώρα τον, ας πούμε. Τον νικητή που πολεμάει, που κάνει. Λοιπόν, λέω τώρα λοιπόν ότι όταν ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση, φαίνεται όμως ότι, για να πάρουμε και λίγη αισιοδοξία, τώρα δεν τα λες μόνος. Κάποτε ήσουν μόνος. Κοίτα πόσοι βγαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο σε σένα. Είμαστε πάρα πολλοί. Μαζί μας είναι ο Καραμαλής, μαζί μας είναι ο Σαμαράς, μαζί μας είναι και εκείνοι από την αντιπολίτευση που κάνουν τον αγώνα τους. Για να είμαστε ειλικρινείς, μην τους αδικούμε. Κάνουν ένα αγώνα και εκείνοι. Εκείνο που με τρομάζει, ρε Κώστα, μόνο είναι το εξής. Ότι εάν τυχόν, όπως βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και οι καινούργιες, βγήκε μια δημοσκοπήση στην Πάτρα που την έκανε η Πελοπόννησος, η αρχαιότερη ημερήσια εφημερίδα. Ο εκδότης της, ο Θόδωρος ο Λουλούδης, έχει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Data, από την εποχή της Δημέλη του Κουκουέ, σκέψου τώρα, δηλαδή εδώ και 35 χρόνια. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν που αυτός ρισκάρισε να βγάλει τέτοια νούμερα στην βασιλεύουσα του Πασόκ, την Αχαΐα, που ασφαλώς δεν θα βγάλει συμπεράσματα από μια εκλογική περιφέρεια. Αλλά όταν, ρε φίλε, στη βασιλεύουσα του Πασόκ έρχεται δεύτερος ο Σαμαράς και, συγγνώμη, τρίτος. Και έρχεται τέταρτο το Πασόκ. Αδερφέ, με συγχωρείς πολύ. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι που ούτε ο Παπαζαφυρίου δεν το πιάνει. Ενδεχομένως να μην το πιάνει ούτε ο Παπαζαφυρίου.
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή, να είναι πολύ περισσότερα αυτά που συμβαίνουν από κάτω υποχθονίως από όσα συμβαίνουν εδώ.
0: Τις δημοσκοπήσεις, μισό λεπτό λίγο, τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να τις έχουμε πιστοσύνη όταν διάβασε χθες ότι μια σειρά εταιριών έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα.
1: Όχι, δεν πρέπει. Έχεις δίκιο. Αλλά εδώ κοίταξε να δεις. Γιατί τώρα το είπα σαν χαρακτηριστικό και σαν γεγονός. Δηλαδή δημοσιευμένο γεγονός. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν το βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Ένα παραμύθι που λέω εγώ. Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι δεξιά εφημερίδα. Και τα πάει και μια χαρά με την κυβέρνηση. Με ό,τι σημαίνει αυτό, καταλαβαίνεις τι λέω. Να μην πω κάτι άλλο τώρα και τους αδικήσω και με σταματήσω να μου μιλάνε και αυτοί, όπως έχουν σταματήσει άλλοι και άλλοι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τώρα η Πελοπόννησος που δεν την παρήγγειλε κανένα στη δημοσκόπηση. Θα μπορούσα να μην τη δημοσιεύσει, αδερφούλη.
0: Σωστά.
1: Για να μην τη δημοσιεύσει, άστο, θα κάνει το παπάκι. Λοιπόν, και λέει χωρίς το σενάριο του Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με 21%. Του Τσίπρα ακολουθεί με 18,7. Μια διαφορά μόλις 2,3 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ είναι στα 8,6 και οι αναποφάσεις 15,4.
0: Εγώ το βλέπω πολύ χαμηλότερα, κάτω από το 20.
1: Εσύ είσαι φοβερός τώρα. Μια φθορά δηλαδή που δεν είναι μια δημοσκοπική σύμπτωση όπως τη λες και εσύ.
0: Δεν μου λες το 90% των
1: αναφορών. Αφού τώρα το υποθετικό σενάριο. Παρακαλώ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δηλαδή ο Βορύδης...
0: Πόσα τα αγοράσει, θα τους δώσει χαρτζηλίκη δηλαδή.
1: Κοίταξε, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης δεν περίμενε κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Δίθεν αντιμνημονιακοί να μπουν σε μια κυβέρνηση.
0: Οι οποίοι βρίζαν τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν με τον Καρατζαφέρη.
1: Δεν το περίμενε κανένας, μην τρελαθούμε. Ή όταν το 151 του έλειψε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κωστής Στεφανόπουλος δεν ήθελε να δώσει την έδρα, αλλά την πήρε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην έδρα. Άρα λοιπόν εκείνο που πολύ τον δυσκολεύει πάλι είναι αυτό του Σαμαρά, που το Σαμαρά τι να πάει να του πει, ότι θα τον κάνει τι, όταν δώσει λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ τους μικρούς μπορεί και να έχει κατά νου ο Μητσοτάκης ότι μπορεί να τους μανάρεψει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά νομίζω ότι μπήκαμε ήδη στην τελική ευθεία και νομίζω ότι πράγματι και ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα έχουμε ακυβερνησία. Δεν θα έχουμε. Θα έχουμε αυτό που έχεις πει πολλές φορές εσύ. Στο βάθος έρχεται ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια κυβέρνηση οικουμενική. Ακριβώς. Χωρίς το Μητσοτάκη.
0: Ας το δοκιμάσουμε και αυτό στην Ελλάδα, όπως το δοκιμάζουν σε άλλες χώρες και είναι επιτυχία, όπως στη Γερμανία.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αμήν. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και περαστικά σου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει. Το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
22: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την καλοκαιρινή αυτή ώρα, ωραιότατη μέρα. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να συνδεθώ με μια ωραιότατη κυρία, την αγαπημένη σε όλους σας, την κυρία Μέρη Μπενέα. Καλημέρα σας, κυρία Μπενέα μου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική.
0: Και στη Χαλκιδική. Θα σε ρωτήσω τώρα για το παρελθόν στη Χαλκιδική, θυμάσαι.
1: Τι να με ρωτήσετε, για.
0: Όταν ήσουν στη Χαλκιδική, θυμάσαι τα καψένα και τι ωραία πέρασες, ε?
1: Την πρώτη χρονιά, ναι, εκεί στο τάπαμε τότε. Και λίγο μετά έγινε το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. Πάρα πολλά αρνητικά.
0: Κύριε Μπενέα, είστε δικηγόρος, είστε και δημοσιογράφος, έχετε ένα συνδυασμό αλληλουχίας ο οποίος είναι εξαιρετικός. Θέλω να πείτε τι συμβαίνει στη χώρα μας όταν, παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων, βλέπουμε μια πλήση του εγκεφάλου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βλέπουμε τι έκανε ο Τραμπ, τι γίνεται εκεί κάτω στο Ιράν, τι γίνεται με διάφορα θέματα τα οποία έχουν σχέση με διάφορες δολοφονίες και διάφορα ποινικά αδικήματα. Βγήκε στην επιφάνεια τώρα και η Μαρφίν. Μιλάνε συνεχεία για τον κόσμο που θα πάει διακοπές. Δείχνουν τον Πειραιά εκεί να περιμένει σειρές, όπως το βλέπουμε κάθε χρόνο, και τελείωσε η ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας μας.
1: Κοιτάξτε, μου είπατε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι μία εικόνα που περιγράφεται. Είναι μία εικόνα την οποία προβάλλει η κυβέρνηση. Έτσι μπορώ να το πω εγώ.
0: Δηλαδή
1: τώρα,
0: τα δελτία ειδήσεων είναι η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, αν μιλάτε τώρα για τα δελτία ειδήσεων. Τα δελτία ειδήσεων, ναι, είναι η εικόνα που δείχνουν τα δελτία ειδήσεων και που βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που θέλει να προβληθούν η κυβέρνηση.
0: Πολύ σωστό.
1: Θέλει
0: πολύ σωστό.
1: Να προβληθούν. Τονίζω και χρησιμοποιώ λέξεις που ξέρω τι λέω. Θέλει να προβληθούν. Τώρα, από εκεί πέρα, δεν λέω βέβαια ότι δεν θέλω να κατηγορήσω τους συναδέλφους, μα λίμωνο. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κάνει τη δουλειά του. Από εκεί πέρα, το θέμα της Μαρφίν βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και βέβαια τα δελτία ειδήσεων θα το παίξουν. Απλώς η δική μου άποψη και ως νομικού και ως δημοσιογράφου είναι ότι καλό θα είναι να τηρούμε το τεκμήριο
0: αθωότητας, σωστό.
1: Έτσι, και να κρατάμε και αποστάσεις, διότι όχι για άλλο λόγο, επειδή έχουμε δει πολλές φορές και μάλλον και άλλες φορές στο παρελθόν τέτοιες υποθέσεις να καταλήγουν σε φιάσκο και εκτίθενται και οι δημοσιογράφοι πάνω απ' όλα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν εκτίθεται η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση προφανώς θέλει, ή ο κάθε υπουργός, ας πούμε, προστασίας του πολίτη, θέλει να πει ότι κάνει μια δουλειά και να την υποστηρίξει με τους τρόπους που αυτός επιλέγει. Σωστούς, λάθος, αντιθεσμικούς, παράνομους, ό,τι εκείνος κρίνει. Δική του επιλογή κρίνεται αυτό. Αλλά οι δημοσιογράφοι, όντως, η δουλειά τους είναι άλλη. Είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουμε εμείς και πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα προσεκτικοί και να κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ και όχι να σερβίρουμε ό,τι μας σερβίρουν.
0: Ναι, αλλά ο υπουργός σερβίρει συνέχεια, διότι κάθε μέρα σχεδόν είναι στην τηλεόραση για αυτό το θέμα. Αυτό λέγεται σερβίρισμα.
1: Κοιτάξτε, σας είπα, κύριε.
0: Πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
1: Έμπειροι άνθρωποι είμαστε, τα έχουμε δει πολλές φορές αυτά. Ένας τρόπος, αυτό είναι μία μέθοδος, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, γκεμπελίστικη, όπως λέμε.
0: Από προσανατολισμού.
1: Ακριβώς. Είναι ο γνωστός αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης. Όταν υπάρχουν φοβερά προβλήματα, γιατί υπάρχουν φοβερά προβλήματα, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αυτή είναι η εικόνα που δείχνει η κυβέρνηση, αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται από την κυβέρνηση. Λοιπόν, τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι άλλα, έτσι. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, για πηγαίνετε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ, να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε μια βόλτα, λένε ότι πηγαίνει ο κόσμος διακοπές και στα νησιά και φεύγει και από εδώ και από εκεί. Εγώ βλέπω όλη την Αθήνα, στην Αθήνα που είμαι, όλη η Αθήνα είναι εδώ. Ποιος θα πάει διακοπές να μας πούν ποιοι έχουν λεφτά να πάνε διακοπές.
0: Πρωί δείχναν τα λιμάνια πάλι.
1: Ωραία, εντάξει, μπορεί ο άλλος, εντάξει, κύριε Παπαζαφυρίου, πηγαίνουν Κυριακή, είναι που πηγαίνουν 2-3 μέρες, ας πούμε, διακοπές 2-3 μέρες. Και μπορεί ο άλλος να πηγαίνει στο νησί του, στο χωριό του. Τι σημαίνει αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν κατάλαβα δηλαδή. Να σας πω και κάτι που εμένα με εξοργίζει. Θεωρούμε σημαντικό το ότι ο άλλος πάει διακοπές. Το αυτονόητο έχει γίνει θέμα. Το αυτονόητο είναι να μπορούμε να πηγαίνουμε διακοπές και να πηγαίνουμε διακοπές όπως πηγαίναμε κάποτε. Εντάξει, ένα μήνα διακοπές.
0: Επίσης,
1: αυτό είναι το αυτονόητο. Και όχι να γίνεται είδηση ότι πάνε κάποιοι άνθρωποι διακοπές. Σιγά το μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Μπορούν
1: κάποιοι να πηγαίνουν διακοπές.
0: Δεν γίνεται είδηση. Πλήση του εγκεφάλου γίνεται.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω. Τα προβλήματα λοιπόν είναι άλλα. Και ένας τρόπος. Όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία με τη Μαρφίν και με την άλλη πάνω την ιστορία εκεί σε εσάς τα γκαζάκια.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι κάποιοι αστυνομικοί εκτέλεσαν εμψυχρό ένα άοπλο αυτιστικό παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Εξαφανίσαν τη δημοσιότητα
1: το
0: θέμα.
1: Το θέμα εξαφανίστηκε, βεβαίως εξαφανίστηκε από τα δελτία ειδήσεων. Και παίζουμε και ασχολούμαστε συνέχεια με τη Μαρφίν. Βεβαίως, λέω, η Μαρφίν είναι σημαντικό. Και ως δημοσιογράφος και εγώ το αξιολογώ πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Όμως, να δούμε τι ακριβώς είναι τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή, 16 χρόνια μετά, κύριε Παπαζαφυρίου, όπως και να έχει, ξέρετε, γι' αυτό και στη δικαιοσύνη, το αυτόφορο που λέμε εμείς οι νομικοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χρόνος στη δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση δικαστεί νωρίς, τα στοιχεία είναι νοπά. Όταν δικαστεί 100 χρόνια μετά και τα στοιχεία ξεφτίζουν και οι μάρτυρες αλλοιώνονται και γενικά η εικόνα της υπόθεσης αλλοιώνεται. Τώρα λοιπόν, εδώ εγώ διάβασα ότι κάποιος από τους από αυτούς που αναφέρονται, λέει, σε αυτό το περιβόητο email που θυμίζει, δεν θέλω να το...
0: Το οποίο είναι ανώνυμο, από άγνωστο.
1: Τα κρύβρεχτη ελληνική ταινία, ας πούμε, το email αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Λέει ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι φυλακή. Και τον εμφανίζουν ότι ήταν εκεί. Θέλω να πω ότι πρέπει.
0: Μισό λεπτό, είπατε κάτι σοβαρό. Για πέστε μου, ενώ ήταν φυλακή, τον εμφανίζουν ότι ήταν εκεί.
1: Έτσι διάβασα ότι μέσα στο email, εγώ δεν έχω κάνει προσωπικά ρεπορτάζ, κύριε Παπαζαφυρίου. Όταν κάνω ρεπορτάζ, το υποστηρίζω με στοιχεία και αποδείξεις. Έτσι λειτουργώ εγώ ως δημοσιογράφος. Εντάξει, εδώ οι συνάδελφοί μου, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, διάβασα ότι στο email και βγήκε και στα. Και στα site γράφεται αυτό, ότι αναφέρεται κάποιο πρόσωπο μες στο email, τότε λέει ήταν φυλακή και τον εμφανίζουν ότι ήταν στην τράπεζα. Τι να σας πω από εκεί πέρα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Βεβαίως και η αστυνομία και η αντιτρομοκρατική που κάνει τη δουλειά της και ο εισαγγελέας, γιατί υπάρχει εισαγγελέας, ξανά το τονίζω αυτό, εισαγγελέας αντιτρομοκρατικής και το FBI εκεί έχει τον κύριο... Ένα πολύ καλό εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να προσέχει εκεί και αυτός, αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, πρέπει ο εισαγγελέας και η αντιτρομοκρατική όλα αυτά τα στοιχεία βεβαίως να τα ελέγξουν, να τα περάσουν από κόσκινο και βεβαίως και το email είναι ένα στοιχείο. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν αν έχει σταλεί ένα τέτοιο email, αλλά πρέπει να το κοιτάξουν με πολύ προσοχή και λεπτομέρεια. Όχι, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
0: Το email αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί από πού εστάλει.
1: Τι να σας πω, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Μέσω τηλεφωνικό γραμμό στέλνω τα email.
1: Αυτά τα ξέρει ο κύριος Φυσοχοίδης. Εγώ τι να πω. Έχουν μεθόδους διάφορες. Ξέρω εγώ, έχουν υποτίθεται η εγκληματολογική ικανότητα και δυνότητα των υπηρεσιών του κράτους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Ξέρετε γιατί...
1: Υπάρχουν μέθοδοι πολύ εξελιγμένοι πια.
0: Ξέρετε γιατί επιμένω και γι' αυτό σε αυτό το θέμα.
1: Συνέδρια που πηγαίνω.
0: Διότι κάθε μέρα... Μακάρι να είναι αυτοί οι ένοχοι του, μακάρι να βρεθούν μάλλον οι ένοχοι του εγκλήματος.
1: Βεβαίως, όλοι αυτό
0: αλλά
1: θέλουν.
0: Κάθε μέρα γίνεται μία πλήση του κεφάλου. Όταν δολοφονήθηκε ένα παιδί στην κυριολεξία, ρίξαν 20 πυροσβολισμούς, 30 πυροσβολισμούς σε ένα παιδάκι, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει αν είχε πρόβλημα υγείας ή όχι, ήταν παιδάκι 20 χρονών, και το δολοφονήσαν στην κυριολεξία, ενώ έπρεπε να συλληφθεί, και αυτό το πράγμα εξαφανίστηκε στην κυριολεξία. Αν υπάρχει τέτοια πλήση του εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προβληματισμένοι, διότι υπάρχει και ο απλός κόσμος, ο οποίος με ένα φτύσιμο επηρεάζεται σε χρόνο μηδέν. Και αυτό με ενοχλεί αφάνταστα εμένα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφρίου, και εμένα με έχει συγκλονίσει, με έχει συνταράξει, με έχει συνθλίψει η ιστορία με το παιδάκι. Είναι φοβερό, διότι ήταν ένα παιδάκι άοπλο, δεν είχε κάτι. Δηλαδή, και να σας πω ότι ως νομικός συνταράσσομαι πιο πολύ, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Και οι αστυνομικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν αυτό. Ο Μπακάλης, ο Μανάβης, ο Κουρέας δεν ξέρει τον νόμο και δεν υποχρεούται και να τον ξέρει. Ο αστυνομικός όμως υποχρεούται, ειδικά όταν φέρει όπλο. Να σας θυμίσω λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι η ιστορία αυτή με την βία, την αστυνομική αυθαιρεσία μάλλον, πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, νομίζω, δεν θυμάμαι το 85 πρέπει να ήταν, όταν ένας αστυνομικός ονόματι Μελίστας πυροβόλησε πισόπλατα ένα παιδάκι ονόματι Καλτεζά στο Πολυτεχνείο.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τότε ξέσπασαν διαδηλώσεις και έγινε χαμός. Μετά από αυτό ψηφίστηκε νόμος, νομίζω του 2003 είναι ο νόμος αν δεν κάνω λάθος, που ορίζει σαφώς τα όρια της χρήσης όπλου. Σαφέστατα υπάρχει νόμος, κύριε Παπαζαφυρίου. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί λοιπόν, τα παιδάκια αυτά που παίρνουν ένα πιστόλι και νομίζουν ότι είναι αστυνομικοί επειδή φέρουν πιστόλι.
0: Ήβως.
1: Πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά τον νόμο. Τουλάχιστον αυτό. Ο νόμος ορίζει σαφώς πότε βρίσκονται σε άμυνα.
0: Ψυχολογική εκπαίδευση. Εκπαίδευση έχουν.
1: Δεν μπορούν να πυροβολήσουν. Απαγορεύεται να πυροβολήσουν, αν θέλετε να σας το πω εγώ. Το γράφει ο νόμος μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Συγκεκριμένα, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές μπορεί να πυροβολήσουν. Και δεις τα πόδια υψηλά, όχι στο κεφάλι. Στοχεύσανε στο κεφάλι. Ό,τι και να λένε.
0: Με 30 σφαίρες.
1: Αλλά υπάρχουν και τα στοιχεία.
0: Με 30 σφαίρες.
1: 20 νομίζω.
0: 20, 15, 10.
1: Στο κεφαλάκι του παιδιού, νομίζω βρέθηκαν 2 και 7 στο σώμα του. Αυτό είναι ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν σε άμυνα. Στο κεφάλι του παιδιού.
0: Σωστά.
1: Θα ήθελε ο καθένας να βρεθεί. Ένα παιδάκι είναι που, όπως είπε και η μαμά του, ήταν ένα παιδάκι αυτιστικό, φοβισμένο, έτρεξε. Δεν ήταν κανένας, καμιά εγκληματική οργάνωση, καμιά μαφία, ας πούμε, που τους πυροβολούσε και βρέθηκαν σε άμυνα. Έτσι ξέρω εγώ.
0: Και γιατί το εξαφανίσανε, κυρία Μπένε?
1: Σας είπα, κύριε Παπαζαφυρίου. Για να μην, έτσι καταλαβαίνω κι εγώ, για να μην ασχολείται η κοινή γνώμη με αυτό και εξοργίζεται.
0: Ναι, επομένως με το...
1: όπως ψυχολογικά και συναισθηματικά έχω συνθλιβεί εγώ.
0: Επομένως με το θέμα της Μαρφίν γίνεται και μία μορφή πλήση του κεφάλου. Γιατί δεν ψάχνουν την ιστορία και να πάρουν. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Το ανακοινώσανε, το είπαν 2-3 φορές. Να ψάξουν την ιστορία, να τη δικαιολογήσουν απόλυτα με τα στοιχεία που έχουν.
1: Βεβαίως.
0: Και να την βγάλουν. Εδώ κάθε μέρα με αυτό ασχολούνται.
1: Κάθε μέρα. Ναι, έχουμε κάθε μέρα μισή αυτή. Κάθε μέρα ο κατηγορούμενος αυτός πήγε στην τουαλέτα. Ο άλλος είπε νερό. Ο άλλος τότε είχε πιει καφέ. Τη φωτογραφία φοράει κόκκινο μαγιό. Την άλλη φωτογραφία φοράει στρίπ.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Τόσο λύση δεν είμαστε.
0: Δεν μου λέτε, με την πολιτική κατάσταση που υπάρχουν κόμματα και κάτι δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν κάτι αποτελέσματα, τα οποία πάντα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και πάντα είναι λίγο υπερυψωμένα για θέματα λογικής και υποστήριξης, όταν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δείχνει σαφώς ότι στην ουσία είναι κάτω από 20%, κατά την δικιά μου άποψη.
1: Ναι, τι να σας πω γι' αυτό.
0: Τι συμβαίνει με 10 δημοσκοπήσεις τη μέρα?
1: Είναι. Εντάξει, κύριε Παπαζαφυρί, και οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, λεφτά θέλουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τζάμπα.
1: Είναι κλίμα αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλουν λεφτά. Υπάρχει κόσμος που πεινάει.
1: Τι εννοείται θέλουν λεφτά?
0: Πληρώνεται ο δημοσκόπος για να κάνει μια δημοσκόπηση.
1: Αυτός που έχει λεφτά και τα δίνει, τι να πω. Και αν τα δίνει και, δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση, ας πούμε, δίνει λεφτά σε δημοσκοπήσεις, δίνει τα δικά μας τα λεφτά για να κάνει δημοσκοπήσεις. Και αν τα δίνει και, δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση, ας πούμε,

0: οι άνθρωποι, καταρχήν από ό,τι λένε και από ό,τι μιλάω και εγώ μαζί τους, βλέπουν ότι το κόμμα τους δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος να διαμαρτύρονται. Το καταλαβαίνω και κάτι πρέπει να κάνουν, τι να σας πω.
1: Είστε δικηγόρος γνωστή και δημοσιογράφος γνωστή. Θέλω να μου πείτε, με το συνδυασμό αυτών των δύο αρμοδιοτήτων και ειδικοτήτων που έχετε, πώς είναι δυνατόν να δίνει μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος μας θυμίζει την Καμόρα της Σικελίας και λέει ότι προκειμένου να ζήσει ο αρχηγός πρέπει να σκοτωθεί κάποιος άλλος. Είπε αυτές τις τρεις ώρες που έδωσε συνέντευξη πράγματα και θάματα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν οδηγήσει σε παρέμβαση της δικαιοσύνης, αντί να ασχολούνται συνέχεια με το έγκλημα της Μαρφίν.
0: Ναι, ο κύριος, καταρχήν ο συνάδελφος ο Θανάσης Λάλας έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεκινήσω από αυτό και του αξίζω συγχαρητήρια, γιατί αυτές έτσι πρέπει να λειτουργούν οι δημοσιογράφοι. Αυτή είναι μια συνέντευξη μάθημα.
1: Και μόλις τελειώσουμε, στείλτε μου το τηλέφωνο του. Περμή παράκληση.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα ο κύριος Δημητριάδης νομίζω ειλικρινά τοποθετήθηκε.
1: Ωραία, αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει μια κατάσταση δικαιοσύνη, δεν πρέπει να παρέμβει με αυτά που είπε.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω, από ό,τι γνωρίζω, και μάλιστα εγώ σήμερα έχω ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, όπου ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο γνωστός, φοβερός αυτός νομικός και πρώην πολιτικός, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
1: Ο μπαμπάς της κυρίας.
0: Ο μπαμπάς της ζωής, ναι. Τοποθετείται για το θέμα αυτό, λέγοντας ότι ακριβώς ο ίδιος θα αναλάβει πρωτοβουλία, αφού δεν το κάνει η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτος, ο ίδιος θα αναλάβει πρωτοβουλία και θα κάνει μηνυτήρια αναφορά, αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, δηλαδή θα φέρει την υπόθεση δικαιοσύνη, γιατί αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης.
1: Είναι ασύλληπτα.
0: Όχι, εκτός από το ασύλληπτα, εμείς οι νομικοί δεν τα χαρακτηρίζουμε έτσι. Είναι νεότερα στοιχεία, τόσο απλά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν εισφέρονται σε μία υπόθεση νεότερα στοιχεία, η δικαιοσύνη υποχρεούται να την ξανανοίξει. Αυτό και τέλος. Τα λέει όλα. Δεν
1: εσείς τι λέτε, θα ξανανοίξει?
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Γιατί...
0: Αλλά ξέρω ότι θα έπρεπε κανονικά, βεβαίως εμπιστεύομαι τον κύριο Κωνσταντόπουλο, είναι αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους νομικούς της
1: χώρας. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει. Και ο άνθρωπος και πολύ σοβαρός. Δεν λέει ποτέ πράγματα, ούτε κορώνες ούτε τίποτα. Μιλάει πολύ με στοιχεία πάντοτε. Λέει λοιπόν νομικά, όπως το λέει, ακριβώς έτσι είναι. Θα έπρεπε η δικαιοσύνη, από τη στιγμή που μάλιστα η υπόθεση είναι ανοιχτή στον Αεροπάγο, την έχει ο κύριος Μπακέλας, ο νέος εισαγγελέας Αεροπάγου στα χέρια του, διότι αφού την έκλεισε ο κύριος Τζαβέλας, ο προηγούμενος εισαγγελέας, όπως την έκλεισε, εκθέτοντας και την κυβέρνηση βαριά και τη δικαιοσύνη με τους χειρισμούς του, η υπόθεση ξανάνοιξε, την πήγε ο κύριος Σπύρδης, έκανε. Ζήτησε να ξανανοίξει υπόθεση και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανε και αυτός προσφυγή στη δικαιοσύνη ζητώντας να ανοίξει υπόθεση όσο αφορά τη δική του.
1: Θα ανοίξει, γιατί κακώς έκλεισε.
0: Βεβαίως, σας λέω όμως ότι υπάρχει η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της τρόπους, αφού δεν θέλει μόνη της να το κάνει, αυτεπαγγέλτως, με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν λοιπόν δύο προσφυγές, θα κάνει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, καταλαβαίνω, τρίτη, από εκεί και πέρα κανονικά πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση, βέβαια.
1: Ναι, θα γίνουν
0: δεν έχει κλείσει
1: θα γίνουν αποδεκτές.
0: Στα χέρια του,
1: θα γίνουν αποδεκτές. Οι προσφυγές.
0: Κανονικά πρέπει να γίνουν, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να ξέρω τους.
1: Όχι, συζητάμε σε ένα πληπολίτη, γιατί βλέπουμε
0: σαν
1: πράγματα.
0: Σε ένα πληπολίτη, σας είπα, κύριε Παπαζαφυρίου, νομικά μόνο, νομικά μιλώντας μόνο, όχι πολιτικά, τίποτα άλλο. Όταν εισφέρονται νεότερα στοιχεία σε μία υπόθεση, που είναι σε εξέλιξη μάλιστα στη δικαιοσύνη, υποχρεώται η δικαιοσύνη να τα λάβει υπόψη σοβαρά, να τα διερευνήσει τα στοιχεία αυτά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ξανανοίγει υπόθεση. Άρα κανονικά πρέπει να ξανανοίξει.
1: Ο κόσμος είναι προβληματισμένος και από τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη και από τον έλεγχο των υψηλά παρισταμένων στη δικαιοσύνη που γίνεται από την κάθε κυβέρνηση.
0: Τι εννοείται δηλαδή?
1: Διορίζουμε αυτόν που θέλουμε και τον ελέγχουμε.
0: Καλά, εντάξει, αυτό βεβαίως το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Μα λέτε αυτό, εδώ κύριε Παπαζαφυρίου, ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης, υποσχέθηκε ότι θα κάνει αναθεώρηση συντάγματος. Έτσι δεν είναι? Ότι θα αναθεωρηθούν λοιπόν βασικές αρχές του συντάγματος που δημιουργούν προσκόμματα τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ένα από αυτά είναι το άρθρο 86, δηλαδή το να μένουν ατιμόρυτοι υπουργοί. Και το άλλο είναι, ένα από αυτά που είναι προς αναθεώρηση, είναι η επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης.

0: Άρα...
1: Εγώ λοιπόν βλέπω ότι η κυβέρνηση χορεύει Καλαματιανό, βρίζω και λεφτά.
0: Ακριβώς. Άρα μα δουλεύει ο Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, το γυρίζει, γιατί για το άρθρο 86 μα λέει ότι ναι, εντάξει, θα το κάνει η δικαιοσύνη, θα αποφασίζει η Βουλή. Δηλαδή, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα
0: λεφτά. Μισό, γιατί δεν κάνει συνταγματικό σύστημα όπως έχει και η Αλβανία ακόμα.
1: Τι να σας απαντήσω. Εδώ σας λέω κάνει ολόκληρη ιστορία στη Βουλή γίνεται. Επιτροπές για την αναθεώρηση και επιτροπές και προεπιτροπές. Και στην πράξη η κυβέρνηση θα γυρίζει.
0: Μισό λεπτό να σας κάνω μια ερώτηση γιατί τελειώνει ο χρόνος. Είναι δυνατό να μιλάμε, εγώ θα το λέω συνέχεια και θα περιμένω απάντηση. Να μιλάμε για δημοκρατία σε μια χώρα η οποία λειτουργεί με μειοψηφικό ποσοστό. Το πρώτο κόμμα και έχουμε την ενισχυμένη αναλογική, δηλαδή χρησιμοποιούμε την πλούσια ελληνική γλώσσα για να δικαιολογούμε τις παραβάσεις που ψηφίζουμε στη Βουλή και τους κάνουμε νόμους. 41% κυβερνάει, όχι 51%. Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Με συγχωρείτε, 41% του ποσοστού που πήγε και ψήφισε.
0: Άλλο θέμα αυτό, αυτό ας το αφήσουμε.
1: Του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς. Ας βάλει μυαλό ελληνικός λαός να πάει να ψηφίζει. Στην Ουγγαρία προθέσεις πήγαν 85% και ψήφισαν.
1: Ναι, πρέπει να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει.
0: Το λέω συνέχεια.
1: Αλλά πρέπει να πάει να ψηφίσει.
0: Στην Τουρκία 95%.
1: Βεβαίως. Πρέπει να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Και να μην λειτουργεί. Δηλαδή να μην περάσει αυτό το μικρόβιο που του έχουν περάσει. Γιατί είναι μικρόβιο αυτό. Εντάξει, όλοι τα ίδια είναι. Τι να πάει να κάνω. Δεν είναι έτσι.
0: Και τα πράγματα χειροτερεύουν στην καθημερινότητα. Το έχετε παρατηρήσει.
1: Είναι πυρηνική βόμβα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η μόνη που έχει ο κόσμος. Αυτό έχω να πω.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Τελειώσαμε και για σήμερα. Ο γνωστός φανατικός ΠΑΟΞής έχει αφηχθεί εδώ και ένα δευτερόλεπτο. Με πολύ κοντομάνικο πουκάμισο. Με στομαχάκι το οποίο δεν υπήρχε όταν πρώτο ήρθε να κάνει εκπομπές. Και τώρα τελευταία βλέπω υπάρχει στομαχάκι που προεξέγει από τον παντελόνι. Δεν υπήρχε αυτό το στομαχάκι. Το μάζεψε στο στομάχι, το ράσι τώρα. Αφού σε είδα την ώρα που ερχόσουν.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: All FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. Τη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα.

0: εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.